0: ακολουθούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του. That is what I want the world to feel.
1: Magic. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 2, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Στοπ! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού.

για καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς σε αγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Prisma 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά, αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν, που δεν ήταν εκείνη αυτό που ήμουν εγώ για σένα, που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα, ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας.

0: 92.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: I'm after.
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

σαλβάτες και αμπροστάτες. Στον δρόμο, στον δρόμο, άπλωσες χρώμα. Με κόκκινες γόβες, πέσαν όλοι σε κόμμα. Στον δρόμο, στον δρόμο, μια μέρα ακόμα. Στον δρόμο, στον δρόμο.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κέρια ψηλά.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
5: I feel exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: ποιος Παναθηναϊκός, ποιος Ολυμπιακός, ποια ΑΕΚ, ποιος ΠΑΟΚ. Ζακυνθάρα, φίλες και φίλοι, Ζακυνθάρα. Όλοι γήπεδο σήμερα. Από τις 3 η ώρα, 4 παίζουμε. Από τις 3 η ώρα να το κάνουμε φιέστα. Πάμε να κερδίσουμε και τον Άρη Πετρούπολης και την Κυριακή εδώ με τον Εθνικό Πειραιός. Να γιορτάσουμε όλοι μαζί για άλλη μία φορά την άνοδό μας στη Β' Εθνική. Όλοι γήπεδο σήμερα, όλοι. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλημέρα στις μαμάδες, καλημέρα στους μπαμπάδες. Καλημέρα στους αγαπημένες γιαγιάδες και τους παππούδες που πάνε και αυτοί τα εγγόνια τους στο σχολείο. Ξαναπάνε σχολείο, πήγαν τα παιδιά τους, πάνε τώρα τα εγγόνια τους. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας βέβαια. Καλό μάθημα, καλή δουλειά. Και αφήνω τελευταία τα αγαπημένα μας παιδιά. Παιδιά, καλό μάθημα. Είμαι χαρούμενος γιατί χθες γνώρισα ένα καινούριο φίλο. Έκανα ένα καινούριο φίλο. Εκεί στο Λαγανά, σε ένα ξενοδοχείο, γνώρισα έναν τετράχρονο. Πάει στο νηπιαγωγείο. Καλημέρα Λεωνίδα. Καλημέρα Λεωνίδα, καλημέρα. Και στη μαμά καλημέρα που σε πάει στο σχολείο. Ένα πολύ όμορφο αγοράκι. Να το χαίρεστε, να το χαίρεστε το Λεωνίδα σας. Λεωνίδα μου, καλό μάθημα και σε όλα τα παιδάκια. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, μέσα από τον Πρίσμα και τη συχνότητα 92.
1: Απόψε είναι πια για μας.
0: Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα και έχουμε και καλεσμένους.

Λοιπόν, εχθές όσοι με παρακολουθείτε στα social media, ανέβασα ένα βίντεο από την όμορφη, την πολύ όμορφη περιοχή του Αγίου Σώστη. Εκεί κούκλα, λιθακιά. Παιδιά, από άκρη σ' άκρη η Ζάκυνθος είναι πανέμορφη. Πανέμορφη. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί ζούμε εδώ και δεν μπορούμε να δώσουμε την αξία που πρέπει σε κάθε μέρος. Λοιπόν, πριν το Πάσχα η ΔΕΙΑΣ έχει κάνει κάποιες τομές εκεί στην άσφαλτο για να περάσει έναν σωλήνα. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, εδώ να πούμε κάποια πράγματα και να τα πούμε με το όνομά τους. Όταν γίνεται ένα έργο γίνεται για καλό. Και θα πρέπει να πούμε μπράβο στη ΔΕΙΑΣ που προχωρά σε αυτό το έργο, στο ένα έργο πνοής για τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Όμως, γιατί υπάρχει και ένα αλλά. Αλλά λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο έργο σε αυτή την χρονική περίοδο. Μία περίοδο που έχει ξεκινήσει ο τουρισμός, υπάρχει κίνηση στους δρόμους και εκεί οι δρόμοι δυστυχώς είναι πάρα πολύ στενοί, με πάρα πολλές στροφές, πάρα πολλές στροφές και πολλές εξ αυτών πάρα πολύ επικίνδυνες. Όπως αυτή που είδατε στο βίντεο που έχω ανεβάσει χθες.

0: το μεσημέρι. Δεν υπάρχει ορατότητα ούτε από τους μεν ούτε από τους δε. Με αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, η κακή αυτή στροφή, η στροφή η τυφλή όπως τη λέμε, και αυτό που υπάρχει στο οδόστρωμα, αυτή η κακοτεχνία, αυτό το χαντάκι, η τομή η οποία έχει μεγαλώσει γιατί έχει υποχωρήσει η άσφαλτος, καθιστά πάρα πολύ επικίνδυνη τη συγκεκριμένη στροφή. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, είτε εστιατόρια είτε καταλήμματα. Σε ένα εξ αυτών των καταλήμματων υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα χθες το πρωί. Με πήρε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου έξαλλη και μου λέει: «Έλα τώρα εδώ». Να κάνω κι εγώ, κοντά ήμουνα, πήγα γιατί είναι και φίλοι. Αλλά και να μην ήταν, από τη στιγμή που σου σε καλεί κάποιος, θα πρέπει να πας. Γιατί υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Και όντως ήταν σοβαρό. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Για όσους από εσάς δεν έχουν δει το βιντεάκι. Έχει έρθει ένα λεωφορείο στο συγκεκριμένο κατάλημα. Με 30-40, δεν τους μέτρησα, η αλήθεια είναι. Πελάτες, επισκέπτες από άλλη χώρα. Ήρθαν να κάτσουν, ξέρω πόσες μέρες εδώ στο νησί μας. Να χαρούν οι άνθρωποι, να περάσουν όμορφα. Για κάντε το λίγο εικόνα, ελάτε εσείς λίγο στη θέση τους και ακούστε τι έγινε. Μόλις φτάνει λοιπόν το λεωφορείο στο συγκεκριμένο κατάλημα, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Σώστη, κοντά στην παραλία. Στενή η δρόμη, έτσι, ναι. Έχει γίνει, έχει σκάψει η ΔΕΙΑΖ, έχει κλείσει τη συγκεκριμένη τομή, αλλά έχει αφήσει τα υπόλοιπα, δηλαδή χώματα, πολλά χώματα. Μόλις λοιπόν σταματάει το λεωφορείο, ξέρετε, από κάτω βγαίνει αέρας από το λεωφορείο και σηκώθηκε, παιδιά, ένας μπουχός απίστευτος. Δεν έβλεπαν δηλαδή μπροστά τους, ήταν σαν μια ομίχλη. Φυσικά οι άνθρωποι δεν κατέβηκαν από το λεωφορείο. Ο οδηγός κλείνει τη μηχανή, καταλαγιάζει αυτός ο μπουχός μετά από ώρα. Όμως οι πελάτες είναι ανένδοτοι, δεν θέλουν να κατέβουν από το λεωφορείο. Επιστρατεύεται η ΡΕΠ, έρχεται η ΡΕΠ της εταιρείας που είχε φέρει τους συγκεκριμένους πελάτες στο συγκεκριμένο κατάλημα, και οι επισκέπτες λοιπόν, οι πελάτες, δεν θέλουν να μείνουν στο συγκεκριμένο κατάλημα, διότι λέει δεν αντέχουμε αυτή την σκόνη και αυτή την κατάσταση. Μετά πολλά, έχουν περάσει περίπου 5 ώρες, παιδιά. Κατεβαίνουν, αλλά δεν ανεβαίνουν στα δωμάτια, παραμένουν στη ρεσεψιόν. Γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις και τελικά αποφασίζουν, κυρίες και κύριοι, να φύγουν από το συγκεκριμένο κατάλημα. Και έφυγαν. Το συνειδητοποιείτε? Έφυγαν λόγω αυτής της κατάστασης που υπήρχε στο οδόστρωμα έξω. Όπως καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη επιχείρηση έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά. Το περιστατικό αυτό το γνώριζε και ο πρόεδρος του χωριού, εξ όσων μου είπε η ξενοδόχος, και ένας αντιδήμαρχος. Και χρειάστηκε τώρα να ανεβάσει ένας δημοσιογράφος ένα βιντεάκι για να τρέξουν μετά και να καθαρίσουν το συγκεκριμένο δρόμο, παιδιά. Είναι αδιανόητο, ειλικρινά. Με κάλεσε μετά η γυναίκα για να με ευχαριστήσει και ξαναπήγα έτσι να δω τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή, όχι ότι δεν την πίστεψα. Είχαν κάνει με υδροφόρες κλπ. Το δρόμο γυαλί. Τον είχαν γλύψει, τον είχαν καθαρίσει. Και όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, και στην Πέριξ περιοχή. Δηλαδή, είναι απίστευτο, παιδιά. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, για προσέξτε εκεί στην περιοχή, όποιος κινείται από εσάς, είτε για δουλειά, είτε θέλει να πάει κάπου, ρε παιδί μου. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος, να προσέχετε πάρα πολύ. Έχουν μπει ξένοι, έχουν νοικιάσει αυτοκίνητα, έχουν νοικιάσει γουρούνες. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους δρόμους και μπορεί να μπουν με ταχύτητα στις συγκεκριμένες αυτές απότομες στροφές. Και στροφές οι οποίες δεν έχουν ορατότητα, τυφλές όπως τις λέμε. Λοιπόν, προσέχετε πάρα πολύ, σας παρακαλώ. Γιατί μπορείτε να έχετε με τοπική σύγκρουση, εντάξει, δεν θα είναι τόσο σοβαρή, αλλά γιατί όμως να πάθετε υλικές ζημιές. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Χόρεψε, καρδιά μου, χόρεψε, φωτιά μου, χόρεψε, ως το πρωί.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον γιατρά, τον Κούτυπο. Καλημέρα, Κώστα μου. Καλή δουλειά. Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο. Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη. Καλή σας, καλημέρα μας, καλή μας μέρα, συγγνώμη, Τζόρτζ λέει. Καλημέρα Γιώργο, καλή επιτυχία στη Ζακυνθάρα μου. Καλό τετραήμερο. Γεια σου ρε Σπυράκο, από το όμορφο Iceberg της Γερμανίας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή επιτυχία στη Ζάκυνθο σήμερα. Έτσι, έτσι, έτσι, πάμε. Παιδιά με νίκη είπαμε σήμερα. Είμαστε Β' Εθνική. Μου λέει εδώ ο Κώστας ο γιατράς ο Κούτουπος, τη ζημιά μου λέει ποιος θα την πληρώσει.
2: Καλιές.
0: Κανείς, τι βέβαια, θα πληρώσει τη ζημιά. Σε παρακαλώ.
2: Και στο τέλος τη γεύση να μένουν ψέμα.
0: Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή το Λιβαδά. Θοδωρή μου καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα μου λέει, θα χάσουμε τους τουρίστες. Δυστυχώς η Ζάκηθος πάει για διάλυση. Και στο τέλος...

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Ο μήνας έχει 13 Μαΐου 2026. Που έφτασε στα μισά κι αυτός ο μήνας. Τι γίνεται, πως κορνάει έτσι. Σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας Μάρτυρος και Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Γιορτάζει η Γλυκερία, ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή και η Σεργιούλα. Χρόνια τους πολλά, να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Χρόνια πολλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.
1: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε. Βγάλετε τα σακάκια σας, βγάλετε, θα κρυώσετε.
2: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
3: Γίτσες.
4: Κρυολογήσατε, κύριε καθηγητά.
5: Τον κακό στον καιρό εσένα.
3: Τον κακό στον κεράκι.
6: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
7: Φαίνεται θα έχουμε πάλι σύες.
8: Τον κακό στον καιρό.
9: Τον κακό στον καιρό.
10: Τον κακό στον καιρό.

Πάμε να δούμε το καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τοπικές βροχές θα έχει ο καιρός σήμερα Τετάρτη. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της κολλητής μου, της Έμι. Το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Τετάρτη θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Αρχικά στο Βόρειο Ιωνίο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στην Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Είχαμε και χθες, το είπα χθες για 6 μποφόρ και λέω σιγά τώρα. Αλλά παιδιά το μεσημέρι, τι αεράκι ήταν αυτό και παγωμένο, Για να δούμε, μάλλον και σήμερα έτσι θα είναι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να εστιάσουμε τον καιρό εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Πού θα κλαις, κλεισάνε θα λες. Και πάμε φίλες και φίλοι να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Και θα πάμε σε αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία στην Ηλιούπολη. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ. Δύο νέα κοριτσιά μόλις 17 χρονών έπεσαν από την ταράτσα μιας εξαόρυφης πολυκατοικίας. Δύο κοπέλες, δύο αγγελούδια. Όπου όπως λένε εδώ στο ρεπορτάζ οι συνάδελφοι, αυτή που τους έσπρωξε στο κενό ήταν η κατάθλιψη. 17 χρονών παιδιά και να έχουν κατάθλιψη. Θα μου πεις, γιατί σου κάνει έτσι η εντύπωση? Έτσι όπως είναι η κοινωνία μας σήμερα. Και φυσικά παίζουν ρόλο μεγάλο και οι γονείς, παιδιά. Διάβασα αυτό το σημείωμα που είχε αφήσει μία εκ των δύο κοριτσιών και έλεγε για τις πανελλαδικές που έρχονται και ότι δεν είναι έτοιμη, δεν ξέρω, ότι φοβόταν πάρα πολύ. Το πέθαν αργά. Αυτό δίνει και μία πίεση από την οικογένεια. Μπορεί να μην την πίεζαν του στυλ «Διάβασε, πρέπει να περάσεις, πρέπει να γίνεις κάτι, γιατί η γειτόνισσα, η κόρη της είναι τάδε». Μπορεί να μην είναι μια τέτοια πίεση ασφυκτική, αλλά ίσως το κορίτσι αυτό να ένιωθε μία πίεση από τους γονείς. Θα διαβάσουμε και το μήνυμα. Θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ από το Μέγκα να ακούσουμε τι ακριβώς σημαίνει. Πάμε να το ακούσουμε. Όταν πια θα... και θα επανέλθω. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα.

0: κενό δύο κοριτσιών 17 ετών από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τα δύο κορίτσια που συνδέονται με πολύ στενή φιλική σχέση φαίνεται ότι είχαν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη βουτιά θανάτου, καθώς το ένα από τα δύο παιδιά έχασε ακαριά τη ζωή του, ενώ το άλλο δίνει σκληρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Οι δύο 17χρονες κλείθωσαν την πόρτα της ταράτσας ώστε να μην μπορέσει να ανέβει κανείς και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Οι αστυνομικοί βρήκαν σημείωμα ενός εκ των δύο παιδιών, στο οποίο έλεγε ότι εδώ και 3 χρόνια αντιμετώπιζε κατάθλιψη, ενώ εξέφραζε τη βεβαιότητά της ότι θα αποτύχει στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Το άλλο παιδί, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε επιβαρυνθεί πολύ ψυχικά από την απώλεια του πατέρα της πριν από 2 χρόνια. Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με την Αμαλία Κολονέλου στο ΚΑΤ, τον Σωτήρη Μπαρσάκη στην Ηλιούπολη, την Βάσο Παλαιού, τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τη Λίνα Ιορδανίδου στο Γαλάτσι. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την ασύλληπτη τραγωδία με τα δύο κορίτσια. Βουτιά θανάτου από τον έκτο όροφο. Δύο κορίτσια 17 ετών. Η μία νεκρή και η καλύτερη της φίλη δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο. Μία σύλληπτη τραγωδία. Οι δύο 17χρονες ανεβαίνουν μαζί στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Κλειδώνουν πίσω τους την πόρτα. Φοράνε ακουστικά και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βουτούν μαζί στο κενό, κρατώντας σημεία το χέρι της άλλης.
1: Άκουσα ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα ΑΑ, και ακριβώς μετά έναν πολύ δυνατό κρότο.
2: Επειδή η φίλη μου μένει στον τελευταίο όροφο, τη ζητήσαν τα κλειδιά από την ταράτσα. Και η φίλη μου πού να ξέρει τώρα γιατί, για ποιο λόγο τα ζητήσαν, λέει είναι εκεί, λέει στο σημείο που τα αφήνουμε. Και δεν έκανε 2 βήματα η φίλη μου και ανεβαίνουν πάνω και ρίξανε βουτιά.
0: Τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το Μέγκα σοκάρουν. Οι δύο ανήλικες βρίσκονται εμόφυρτες στο έδαφος. Οι πρώτοι αστυνομικοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά. Τις μεταφέρουν στα φορεία και ξεκινά μια δραματική μάχη με το χρόνο. Η μία 17χρονη δεν τα καταφέρνει. Η φίλη της, πολυτραυματίας, μεταφέρεται στο Ασκληπείο Βούλας με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή.
3: Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από 1 ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει.
0: Μια τραγωδία με δεκάδες αναπάντητα γιατί. Παγώνει το αίμα το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία από τις δύο ανήλικες. Ένα σημείωμα προς τους γονείς της, γεμάτο απόγνωση, φόβο και αδιέξοδο.
4: Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά. Και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ.
5: Το τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνη της από ό,τι βλέπαμε. Δεν φαίνονταν πολύ στα καλά της. Τώρα δεν ξέρω αν μας φαίνει και πανελλήνιος και όλα αυτά.
6: Ναι, φαίνονταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα. Δηλαδή δεν φαίνονταν ότι είχε κάποια πιο κολλητή.
5: Ή κάποια βοήθεια από κάποιους ή κάτι.
7: Ήταν υπερελεκτημένο από ό,τι μας φαίνεται τώρα, γιατί οι αστυνομικοί ανεβήκαν στην ταράτσα και είχαν αφήσει και σημείωμα τα παιδιά για τη μαμά και τον μπαμπά. Το ένα κορίτσι είναι της πολυκατοικίας, το ξέραμε, ένα εξαιρετικό παιδί.
0: Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην πολυκατοικία επί της Ελευθερίου Βενιζέλου. Κατοίκοι της περιοχής περιγράφουν ότι το 17χρονο κορίτσι που ζούσε εκεί πάλευε σιωπηλά με τον πόνο της απώλειας του πατέρα του.
7: Αυτό το παιδί ζοριζόταν πάρα πολύ προφανώς, γιατί είχαν υποστεί την απώλεια του πατέρα της. Και εντάξει, είναι λυπηρό, δηλαδή είναι σοκαριστικό, ρε παιδιά.
8: Δύο παιδιά που νιώθουν μόνα, απελπισμένα, εγκλωβισμένα, μπορεί να επιβεβαιώνουν το ένα στο άλλο την αίσθηση ότι δεν υπάρχει άλλη λύση.
9: Στις πόλεις το λιμάνι.
10: Τραγικό. Ειδικά για αυτή τη μάνα, η οποία πριν από 2 χρόνια είχε χάσει το σύντροφό της και τώρα χάνει και την κόρη της. Τώρα ευτυχώς να πω, μέσα σε αυτή τη δυστυχία έχει κι άλλο παιδί η γυναίκα, θα έχει μια παρηγοριά τουλάχιστον, αλλά μέσα σε διάστημα 2 ετών να χάνεις το σύντροφό σου, τον άνθρωπό σου που μαζί έφερε στη ζωή 2 παιδιά και μετά από 2 χρόνια χθες να χάνεις και την κόρη σου. Τώρα τώρα σε ό,τι αφορά την άλλη κοπέλα, λέει το ρεπορτάζ και τα παιδιά εκεί που μιλάνε ότι τα τρία τελευταία χρόνια αυτή η κοπέλα ήταν εντελώς μόνη της, είχε πέσει σε κατάθλιψη. Ακούστε τώρα ένα παιδί δηλαδή στα 14 του να έχει κατάθλιψη.

Θα ζητήσουμε την επιστημονική τοποθέτηση. Όχι εγώ, θα το ακούσουμε στην εκπομπή της Μαριέτας Ποταμίτη μετά τις 12. Εξ όσων γνωρίζω θα έχει μαζί της την κυρία Μέρη Καρακασίδη, τη γνωστή ψυχολόγο, η οποία θα αναλύσει λογικά και αυτό, αυτή την τραγωδία χθες το μεσημέρι 12 η ώρα στην Ηλιούπολη. Ας πάρουμε μια επιστημονική άποψη λοιπόν, να δούμε γιατί ακριβώς όθησε, τι όθησε αυτά τα δύο κορίτσια 17 ετών να πέσουν μαζί χέρι-χέρι από την ταράτσα μιας εξαόροφης πολυκατοικίας. Καλημέρα κύριε Γιώργο, λίγο αργοπορημένα σήμερα, αλλά είναι τραγικό να ακούς τέτοια τραγικά νέα με τόσο νέα κορίτσια να τελειώνουν τη ζωή τους έτσι. Με τι θάρρος μπόρεσαν, κρίμα. Κυρία Μωράιτη είναι αυτή. Κυρία Μωράιτη, όντως όπως το είπατε, με τι θάρρος. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός τελικά, γιατί πολλοί λένε ότι αυτοί που αυτοκτονούν είναι αδύναμοι χαρακτήρες. Δεν είναι καθόλου αδύναμοι. Θέλει πολύ δύναμη για να προβείς ένα τέτοιο... σε μια τέτοια ενέργεια. Το ρολόι δείχνει 30 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο με πάρα πολλά νέα.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
6: Εμάς βίγκαν.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 90 και 2.
1: Τους πληρώνετε ή σας το κόβουνε.
2: Ας μας το κόψετε. Σαν πως στο τσαντήρι είχαμε φώτα εμείς. Μια ζωή στο σκοτάδι τα κάναμε, είχαμε και την ησυχία μας. Αυτό εδώ τι χαρτί είναι?
1: Αυτό είναι το νερό.
2: Νερό? Θα πληρώσω εγώ νερό? Χάθηκανε καλέ τόσα ρέματα. Εμείς μια ζωή από ρέματα πίναμε. Και δόξα τω γιαραμπή δεν μάθαμε τίποτα. Έχεις ζήσει κανένα γύφτο να έχει πέτρα στα νεφρά?
1: Μα σοβαρολογείτε? Πίνετε ποτέ νερό από το ρέμα? Θα πάθετε τύφο. Άσε πια τα μιλιρέμ της ραδιενέργειας.
2: Μιλιρέμ, ξεμιλιρέμ. Αν να πληρώσω 3 χιλιάρικα τη ραδιενέργεια θα σκεφτώ. Είστε αυτό το χαρτί εδώ τι είναι?
1: Αυτός είναι για το τηλέφωνο.
2: Τηλέφωνο? Θα πληρώσω εγώ 5 χιλιάρικα για τηλέφωνο?
1: Μα αν δεν πληρώσετε θα σας το κόψουνε.
2: Έννοια σας? Και δεν θα τους αφήσω να μου το κόψουνε. Θα το κόψω από μόνος μου. Θα δώσω μια στο σύρμα και θα το κόψω. Άκου 5 χιλιάρικα να πληρώσω τηλέφωνο. Τι λες καλέ, το λαρί γιατί το έχουμε? Μια ζωή στα τσαντήρια με κραδασμούς τη βγάζαμε και κραβιές.
3: Έτσι, μπράβο, έτσι. Όχι, θα κάτσει να σκάσει ο Ταμτάκος. Έχεις δει, λέει, γύφτο με πέτρα στο νεφρό, καλό. Ή εσείς έχετε δει Ρωμά να φοράνε γυαλιά μοιοπίας? Εγώ δεν έχω δει ποτέ. Το πάμε έτσι λίγο χαλαρά, γιατί αυτό με τις 2 17χρονες μας έχει συγκλονίσει από χθες. Με πήρε ένας φίλος προηγουμένως τηλεφωνώ. Καλημέρα Σπυράκο. Από τους όμορφους κήπους. Και μου λέει από τα 14 του αυτό το κοριτσάκι να έχει κατάθλιψη. Αυτοί οι γονείς δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Εγώ λέει πάω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου μάλλον, στο σχολείο και όταν τα πάω και όταν τα γυρίζω τα ρωτάω πώς περάσανε όταν γυρίζουμε. Δεν μπορεί, λέει, θα δείξει κάτι, ένα δείγμα θα το δεις το παιδί αφού το βλέπεις κάθε μέρα. Έχει απόλυτο δίκιο Σπύρο. Σπύρο μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι, πάμε στους χορηγούς μας για να συνεχίσουμε. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεση μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και όσοι συνδρομητές, φίλες και φίλοι, αγοράσουν προϊόντα έως το τέλος Μαΐου με Flex 36 θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν. Και το κορμί μου το ζωντα... Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και αυτή ακούει το όνομα Fresh Guard. Στη Ζακύνθο στον Άγιο Κύρικα η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας, αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών, απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς.
0: Και να ναι.
3: Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρονιά παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-2222.

πάμε σε άλλες ειδήσεις. Ένας παίκτης του Survivor, όπως ξέρετε, ακροτηριάστηκε. Παραμένει σε σταθερή κατάσταση ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακροτηριασμό του. Πιθανή μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Reuters, η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ιράν τον Μάρτιο ως αντίπεινα. Σε κρίσιμη κατάσταση Γαλλίδα με χανταϊό που νοσηλεύεται στο Παρίσι. Σε καραντίνα Βρετανός τουρίστας στο Μιλάνο. Αρχίσαμε, παιδιά. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι μας θυμίζει. Μετά τον κορονοϊό έρχεται ο χανταϊός και δεν ξέρουμε και τι άλλο σε ιός θα έρθει. Ο παιδικός σου. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απειλούν και απορρίπτουν τις ειρηνευτικές προτάσεις. Και δεν ξέρω εγώ καλά πως η ζωή είναι αλμύρα. Επιστολή βουλευτών στον Ρούμπιο είναι για τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία. Ζητούν διευκρινήσεις για F-35 και Hezbollah. Φοιτητικές εκλογές. Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια με φόντο τα αιματηρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πω, ρε παιδιά, είδατε χθες εικόνες. Τι ξύλο φάγανε πάρα πολλοί φοιτητές. Πω, τι έγινε, ρε παιδιά. Εντάξει, πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε ειδήσεις που δεν θέλουμε έτσι να πούμε. Αλλά επειδή ακολουθεί και πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, θα ασχοληθούμε για πολύ λίγα δευτερόλεπτα με την Eurovision. Συγγνώμη, αυτό το show δεν το γουστάρω καθόλου. Ό,τι καλύτερο έχω ζήσει σε όλη μου τη ζωή, οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά την πρόκριση στον τελικό.

0: Βάσια Αναστασίου του Πασόκ, τι λέει για Αλέξη Τσίπρα, για ακούστε. Να λουστεί δύο φορές, να λουστεί δύο φορές, γιατί είναι έντονη η μπογιά. Παιδιά, τι ακούμε από τους πολιτικούς? Και μετά λένε όλοι μας οι πολιτικοί ότι ο λαός δεν έχει επίπεδο. Βλέπουμε το δικό σας, παιδιά. Και μάλλον από αυτό παίρνουμε εμείς τα θάρατα που λέμε και αρχίζουμε και πετάμε και εμείς διάφορα, ε? Μήπως? Βλέπουμε τι γίνεται στη Βουλή. Βλέπουμε το επίπεδο. Πολύ ανεβασμένο. Πάνω από 90.000 θεατές στην επική συναυλία του Μετάλλικα στο ΆΚΑ με αποκλειστικό... Α, όχι, αυτό δεν το λέμε γιατί είναι διαφήμιση, ναι.
1: Πρέπει να σου πω...
0: Σήμερα έχουμε και μπάσκετ, έτσι, παίζει ο Παναθηναϊκός το βράδυ. Τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Βαλένθια με την ομώνυμη ομάδα. 2-2 στην κανονική, στα 4 προηγούμενα παιχνίδια, και όποιος νικήσει απόψε πάει στο Final Four του ΆΚΑ να αντιμετωπίσει τη Real Madrid. Και στο άλλο ζευγάρι, Ολυμπιακός με Φενέρ.
1: Να περιμένεις, δεν έχει σημασία τι πηγαίνει.
0: Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας σιγά σιγά να δούμε τι παίζει εδώ στην περιοχή μας. Ελληνική αστυνομία, πάνω από 2.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνου στην τελευταία εβδομάδα. Όχι εδώ, στα Ιόνια, γενικώς στην Ελλάδα. Αυτό έλειπε. Έρχεται δεκαήμερο αστάθειας με αρκετές βροχές και καταιγίδες. Για πάμε στην ανάσα, γιατί έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου, το οποίο αναφέρει ο εντοπισμός του ουκρανικού, σε με ερωτηματικό μάλλον, μέσα σε παρένθεση, θαλάσσιου ντρόουν με αδιαφυσβήτητα χαρακτηριστικά πολεμικού όπλου από τους ντόπιους ψαράδες στα παράλια της Λευκάδας, προκαλεί τεράστια ερωτηματικά για την εθνική κυριαρχία, για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ιόνιο Πέλαγος, για την εμπλοκή της χώρας σε δραστηριότητες ξένων δυνάμεων που υπονομεύουν το εθνικό συμφέρον, για την ομαλή λειτουργία της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα της τουριστικής. Φυσικά οι γελιότητες του εκ παξών ορμόμενου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που χρέωσε τη Βασιλική της Λευκάδας, Βασιλική είναι η περιοχή, όπως λέμε εδώ, ας πούμε, Λαγανάς κλπ. Εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας, αλλά και οι πιο σοβαροφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, που επισημαίνει την ανάγκη να ρηχτεί φως στην υπόθεση, αναδεικνύουν και οι δύο την αμηχανία μιας κυβέρνησης που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι να θεμελιώσει ένα πιστικό σενάριο. Και συνεχίζει η ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Οι συμμαχίες στις οποίες συμπράττει η χώρα οφείλουν να υπηρετούν χωρίς αμφιβολία την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια πολιτών και οικονομίας. Δυστυχώς, το παρόν περιστατικό οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς, με την θαλάσσια κυριαρχία να μετατρέπεται σε χώρο άσκησης πολεμικών δράσεων από τρίτες χώρες για το δικό του συμφέρον. Ο δρόμος που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέτει σε προφανή κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Η ανάσα θεωρεί ως ελάχιστη υποχρέωση του Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων αφενός τη δημόσια αποδοκιμασία της κατάστασης που προέκυψε, και αφετέρου την απέτηση για λήψη μέτρων προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών για τους κατοίκους και τον τόπο από επανάληψη τέτοιων περιστατικών. Έρχομαστε εδώ στη Ζάκυνθο. Βραδινές ώρες 11 Μαΐου 2026, αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Ζακύνθου προχώρησαν στη σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού για οδήγηση υπό την επηρεία μέθης και επικίνδυνη οδήγηση, καθώς είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον κύριο εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ζακύνθου, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ, καθώς και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 180 ημερών. Για 6 μήνες, ναι, ας πρόσεχε. Ο καθένας δηλαδή, έτσι, που οδηγεί υπό την επήρεια μέθης, εντάξει.

Λοιπόν, στις Άκυρθο, φίλες και φίλοι, θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 17 Μαΐου το επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της Ακυθινής Λογίας Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινότου με τίτλο Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου 1900-1962, ιχνηλατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της. Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου μας και στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, με την επίσημη έναρξη να πραγματοποιείται αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Το συγκεκριμένο συνέδριο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ζακύνθου, το Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Ζακύνθου, το Λύκειο των Ελληνίδων Ζακύνθου, η ΑΜΚΕ, Ζωφόρος και η Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Προαγωγής Πολιτισμού, Πλατήφορος.

0: Εχθές έστειλε ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο μας. Με συνέπεια, προγραμματισμό και καθημερινή παρουσία στο πεδίο, ο Δήμος Ζακύνθου συνεχίζει ένα ευρύ πρόγραμμα εργασιών και παρεμβάσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ασφάλεια των δημοτικών υποδομών και την αναβάθμιση των σχολικών και κοινόχρηστων χώρων. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε σχολικές μονάδες και παιδικές εγκαταστάσεις. Εργασίες σε στέγες, κτηριακές υποδομές και εξωτερικούς χώρους. Καθαρισμοί, ευπρεπισμοί και παρεμβάσεις πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους. Βελτιώσεις στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια δημοτικών εγκαταστάσεων. Παρεμβάσεις σε οδικά και περιβαλλοντικά σημεία ενδιαφέροντος. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη συνεχή παρουσία των συνεργείων του Δήμου, τη μεταφορά υλικών, τις τεχνικές παρεμβάσεις και τη φροντίδα που δίνεται σε σχολικούς και δημόσιους χώρους.
1: Τα πικρά μου που τον ήρω χάσατε.
0: Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και διαφάνεια επενδύοντας. Μισό λεπτό.
1: Ρικαμπόρες, αλλά δεν ξεχάσατε.
0: Επενδύοντας σε έργα ουσίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά και τις επόμενες γενιές.
1: Τον Άγιο, κάπου θα βρείτε ένα λιμάνι, ένα φως.
0: Πάμε και στη ΔΕΙΑΖ.
1: Κουράγιο και
0: με εκτενές ενημερωτικό δελτίο, η ΔΕΙΑΖ Ζακύνθου υπενθυμίζει στους καταναλωτές τις βασικές απαγορεύσεις που προβλέπει ο κανονισμός ίδρευσης, επισημένοντας ότι οι παραβάσεις συνεπάγονται πρόστιμα αλλά και ποινικές κυρώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της δημόσιας υγείας, της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου ίδρευσης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού, απαγορεύεται η σύνδεση παροχών ίδρευσης με πηγάδια, γεωτρήσεις, δεξαμενές ή άλλες πηγές νερού σε ακίνητα που ήδη υδροδοτούνται από το δίκτυο της ΔΕΙΑΖ Ζακύνθου. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εγκατάσταση ή διάταξη που μπορεί να προκαλέσει επιστροφή νερού ή μόλυνση προς το δημόσιο δίκτυο. Η υπηρεσία ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά νερού από ένα ακίνητο σε άλλο χωρίς προηγούμενη έγκριση. Υπογραμμίζοντας πως μία παροχή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται αυθαίρετα για την υδροδότηση διαφορετικού οικοπαίδου ή τρίτου καταναλωτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι παράνομες συνδέσεις, καθώς απαγορεύεται κάθε μορφή λαθροϊδροληψίας, η αυθαίρετη σύνδεση με το δίκτυο, η λήψη νερού χωρίς νόμιμη παροχή, αλλά και η επανασύνδεση παροχής που έχει διακοπεί από τη ΔΕΙΑΖ. Παράνομη θεωρείται ακόμη η χρήση σφραγισμένης ή μη εγκεκριμένης παροχής. Αναφορικά με τα υδρόμετρα και τις παροχές, ο κανονισμός προβλέπει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε παραβίαση, μετακίνηση ή αφαίρεση υδρομέτρου χωρίς άδεια, όπως και η αλλίωση των ενδείξεών του ή η παράκαμψή του. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η σύνδεση πριν από το υδρόμετρο, ούτε οι επεμβάσεις ιδιωτών σε αγωγούς, βάνες κλπ. Εξαρτήματα του δικτύου. Είναι μεγάλο το δελτίο τύπου. Θα διαβάσουμε το τέλος. Η ΔΕΙΑΣ καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι απαγορεύεται συνολικά κάθε ενέργεια ή επέμβαση που παραβιάζει τον κανονισμό ίδρυυσης και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία, την ποιότητα και την ασφάλεια του δικτύου ίδρυυσης του νησιού.

Πάμε και στον αγαπημένο μας ΔΔΕ για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου. Από τις 7.30 το πρωί έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 11 στην περιοχή Ρωμύρη Σοφιανοπούλου διακοπή ρεύματος. Από τις 10.30 έως τις 12 στην περιοχή Λιθακιά Αλιάζη. Από 12 το μεσημέρι έως τη 1 στην περιοχή Καλαμάκη Κέντρο Μαρίνου. Και από τις 12 έως τις 2.30 στην περιοχή Βασιλικού Ξηροκάστελο. Επαναλαμβάνω, σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες θα έχουμε. Έχει ξεκινήσει στο Ρωμύρι, στη θέση Σοφιανοπούλου, από τις 7.30 το πρωί και θα ολοκληρωθεί περίπου στις 11. Από τις 10.30 έως τις 12 στην περιοχή Λιθακιά, θέση Αλιάζη. Από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 στην περιοχή Καλαμάκη Κέντρο Μαρίνου. Και από τις 12 έως τις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Βασιλικού στο Ξηροκάστελο. Για αύριο Πέμπτη τώρα, 14 Μαΐου, από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 στις περιοχές Τραγάκι, Άμπρα, Κατάμπρα, Κάμπινγκ. Και από τις 10.30 έως τις 3 στην περιοχή Κυψέλη, Ελαιοτριβείο, Μπέτσι, Μπουρλέσα. Επαναλαμβάνω, αύριο Πέμπτη, 14 Μαΐου, από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 στις περιοχές Τραγάκι, Άμπρα, Κατάμπρα, Κάμπινγκ. Και από τις 10.30 έως τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Κυψέλη, στο ελαιοτριβείο Μπέτσι Μπουρλέσα.

Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για από τα τοπικά μας νέα. Μόλις επιστρέψουμε θα πάμε σε συνεντεύξεις. Μετά τις 9 θα έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που τρέχει, βέβαια με όλο το συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο, αλλά είναι η ψυχή της Δόξας Πηγαδακίων, ο Ανδρέας Γκούσκος. Για μια ακόμα τιμητική διάκριση της Δόξας Πηγαδακίων, κυρίες και κύριοι, στο γυναικείο τμήμα. Ξέρετε, η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού πήρε το πρωτάθλημα στη γάμα εθνική κατηγορία και μάλιστα αίτητη και δεν δέχτηκε και γκολ εξ όσων γνωρίζω, θα μας τα πει ο Ανδρέας. Καλημέρα στην Αθηνά τη Μαργάρη, καλημέρα Αθηνά μου, το έχω παίξει πολλές φορές αυτό το βιντεάκι, ωραίο. Έλεγα λοιπόν ότι η ομάδα του Πειραιά στις γυναίκες ανέβηκε στην Β' Εθνική Κατηγορία και επειδή θα έπρεπε να γίνει η απονομή του τροπαίου, έπρεπε λοιπόν να παίξει με μια ομάδα ένα φιλικό παιχνίδι και στο τέλος αυτού να γίνει η απονομή. Ο Ολυμπιακός, φίλες και φίλοι, από όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών επέλεξε τη Δόξα Πηγαδακίων. Είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή. Μπράβο, μπράβο στην Δόξα Πηγαδακίων και βέβαια ένα μεγάλο μπράβο στον Ολυμπιακό, έτσι. Οπότε περισσότερα γι' αυτό θα μας πει στην πορεία της εκπομπής ο καλός φίλος ο Ανδρέας Ογκούσκος. Επίσης μαζί μας θα έχουμε, δεν ήταν προγραμματισμένη αυτή η συνέντευξη, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στο νησί μας, τον κύριο Διονύση Πόθο, διότι στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Ερμής, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο τίτλος είναι «Ευρεία ρήπανση με κόπρανα και αυγά σε τάξεις και εκτεταμένες ζημιές στην τυχοποιία». Νέες αθλειότητες αγνώστων εντός εισαγωγικών η λέξη στο Λύκειο Κατασταρίου. Διέκοψε τη λειτουργία του το σχολείο μέχρι να καθαριστεί. Απίστευτο. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Πόθος στην πορεία της εκπομπής. Επίσης μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας ο εντεταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας, ο κύριος αγαπητός Βίτσος. Θα πούμε για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του. Και θα μιλήσουμε με τον πρώην πρόεδρο του ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961. Και άνθρωπο που γεννήθηκε και ανασένει για αυτή την ομάδα, τον καλό φίλο το Σάκη τον Κούκλα των Πεντηλών. Να πούμε για το σημερινό μάτς και όχι μόνο. Θυμίζω σήμερα 4 η ώρα ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961, Άρης Πετρούπολης, οι δύο πρωτοπόροι στο δημοτικό μας στάδιο. 4 η ώρα το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, αν κερδίσουμε είμαστε και με τα δύο ποδιά στην Β' Εθνική. Και θα πάμε να το πανηγυρίσουμε έτσι, να κάνουμε τη φιέστα την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, 4 η ώρα, στο ίδιο χώρο, στον ίδιο χώρο, στο δημοτικό μας στάδιο. Αντίπαλος θα είναι τότε ο Εθνικός Πειραιός. 1 λεπτό πριν τις 9, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτη υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: Είπα, μου ανήκει. Και όποιος σταθεί εμπόδιο θα πεθάνει.
1: Βεβαίως, βεβαίως λέω.
0: Να μην λες τίποτα.
1: Βεβαίως, δεν λέω.
0: Χρόνια υπάρχει πλατωνικό αίσθημα. Αν ανοίξει την καρδιά μου, θα βρει μέσα το ποπάκι ολόκληρο.
1: Μα ξέρετε, εγώ έδωσα το λόγο μου στον καπετάν Νικόλα.
0: Να τον πάρει πίσω.
1: Βεβαίως, είναι και αυτό μια λύση.
0: Εσύ δεν την αγαπάς.
1: Βεβαίως, ομολογώ ότι δεν μας συνδέουν αισθηματικοί δεσμοί.
0: Το λοιπόν κάνε πέρα να περάσουν οι αισθηματίες.
1: Ναι, αλλά αν ο καπετάν Νικόλας θεωρήσει προσβλητική την υπαναχώρησή μου, είναι και εκείνος, ξέρετε, οξύθυμος.
0: Βρε μια δικαιολογία, βράδερφε. Πες ότι δεν σε αφήνουν οι γιατροί να παντρευτείς.
1: Μήπως παρεξηγηθώ.
0: Καλύτερα να παρεξηγηθείς παρά να πεθάνει.
1: Σωστό, σωστό, βεβαίως.
0: Το λοιπόν σύμφωνοι. Το βράδυ που θα έρθει ο καπετάν Νικόλας, θα πάρεις το λόγο σου πίσω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε, ξέρετε, υπάρχουν και εκείνα τα 200 χιλιάρικα. Δεν ξέρω, δεν έχει διασυνδεστεί ακόμα. Είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
0: Θα παίρνεις και πρίκα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί θα παντρευόμουν. Έλεγα, μήπως είχες τίποτα άλλες ανάγκες. Σύμφωνοι λοιπόν. Γιατί διαφορετικά τα πάμε. Στην πρέσα θα σου κάνω τη μάπα με κόχες.

0: της πρωταθλήτριας ομάδας στη Γάμα Εθνική. Περισσότερο θα μας τα πει όμως ο Ανδρέας, ο καλός φίλος. Ανδρέα μου, καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Συγχαρητήρια, Ανδρέα, για τον οργανισμό.
1: Θα ήθελα να πω τις λεπτομέρειες για τον κόσμο που δεν έχει εντρυφήσει ενδεχομένως στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν και η αποστολή δεν ήταν μόνο της γυναικείας ομάδας, και θα πω και έτσι δύο λόγια και για τις ακαδημίες. Γιώργο, ο Ολυμπιακός φέτος κατέκτησε στη Γάμα Εθνική. Η δική μας η ομάδα αγωνίζεται στη Β' Εθνική, έτσι για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Κατέκτησε το πρωτάθλημα ITT με 14 νίκες στα 14 παιχνίδια. Έπρεπε να γίνει απονομή του τίτλου, όπως ακριβώς το είπες. Όσοι είναι και μάλιστα φίλαθλοι της συγκεκριμένης ομάδας μπορούν να δουν φωτορεπορτάζ στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού. Έπρεπε να γίνει απονομή. Και ο Ολυμπιακός ήθελε να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι με κάποια ομάδα για να γίνει απονομή. Θα μπορούσε να διαλέξει μία ομάδα από τις 40 πλέον της Β' Εθνικής που έχουμε τελειώσει το πρωτάθλημα και τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Επέλεξε εμάς. Αυτό είναι τιμή, είναι τιμή για το σύλλογο. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, είναι τιμή για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο και για το Ζακυνθινό αθλητισμό. Γιατί θα μου επιτρέψεις να ενημερώσω μέσα από τη συχνότητά σου ποιοι ήταν παρευρισκόμενοι.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κ. Μόραλης. Mm-hmm. Ήταν ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη του Ολυμπιακού, ο κ. Κουντούρης. Mm-hmm. Ήταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο κ. Καραπαπάς, ο οποίος οφείλω να σου πω ότι ένιωσα πάρα πολύ όμορφα όταν ήρθε χωρίς να το ζητήσει κανένας να χαιρετήσει όλες τις αθλήτριες της ομάδας μας μία προς μία. Είναι όμορφες στιγμές, ήταν τιμή όπως ακριβώς το είπες, έτσι, για όλους μας. Και για τη δόξα πυραδακίων και για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο και για το Ζακυνθινό αθλητισμό.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδιά.
1: Γιώργο μου, κλείνοντας το κομμάτι του γυναικείου ποδοσφαίρου, να σου πω ότι εμείς φροντίσαμε να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια την πρόσκληση αυτή. Πήραμε και δύο τμήματα της ακαδημίας μας και μετά από 15 χρόνια, γιατί καμία ακαδημία δεν μπαίνει εύκολα στο αθλητικό κέντρο του Ολυμπιακού, μπήκαμε στο αθλητικό κέντρο του Ολυμπιακού και δώσαμε και δύο φιλικούς αγώνες σε ηλικίες αγοριών K12 και K10.
0: Μπράβο,
1: τιμητικότατο κι άλλο.
0: Μπράβο, βέβαια,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Μείναμε και στην Αθήνα, την άλλη μέρα περάσαμε και από το μουσείο της ΑΕΚ για να ικανοποιήσουμε και τις άλλες αποχρώσεις
0: έτσι
1: των παιδιών.
0: Όχι μόνο. Εκτός αν μπλες των παιδιών, εννοείς και σένα. Λοιπόν, να πω και δημόσια συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Την ΑΕΚ επάξια πήρε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Μπράβο, ειλικρινά το λέω. Μπράβο, ρε Ανδρέα. Μπράβο, ρε παιδιά. Σε όλο το ΔΣ και σε όλο τον οργανισμό. Συγχαρητήρια.
1: Ξέρεις κάτι, Γιώργο, κλείνοντας, δεν θέλω να κάνω τη συχνότητά σου ούτε άγρα γονέων και παιδιών. Απλά θέλω να κάνω όμως απ' την άλλη μια αποτύπωση το τι έχει κάνει αυτός ο σύλλογος μέσα σε 9 μήνες τη φετινή χρονιά πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Σε αφούμε, με
1: ενδιαφέρον. Έχουμε φέρει φέτος, μόνο φέτος, έχουμε φέρει στο νησί τον κύριο Μπασινά και δύο ομοσπονδιακούς προπονητές, τον κύριο Παπακώστα και την κυρία Σαββίδου. Mm-hmm. Έχουμε φέρει δύο προπονητές του Παναθηναϊκού και έχουμε διοργανώσει μαζί με κάποιες άλλες ακαδημίες ένα ημερήσιο τουρνουά για να κάνουν οι προπονητές του Παναθηναϊκού τον άλλο σκάουτινγκ. Έχουμε κάνει το Ιόνιο τουρνουά που είχαμε και αγωνιστικό τμήμα της ΑΕΚ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουμε ταξιδέψει με πολύ μικρό κόστος, γιατί και αυτά, Γιώργο, πρέπει να λέγονται. Mm-hmm. Εκμεταλλευόμενοι τα ταξίδια της γυναικείας ομάδας, έχουν έρθει παιδιά και γονείς με 40 ευρώ στα Γιάννενα, έτσι με διανυκτέρευση, ή με 20 ευρώ στο Αγρίνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε παίξει με αντίστοιχα τμήματα και κυρίως με τον Πανετολικό. Και τώρα πήγαμε στην Αθήνα και παίξαμε με τον Ολυμπιακό μέσα στο αθλητικό κέντρο. Νομίζω ότι για τα δεδομένα του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου, αυτά που κάνει δόξα και νομίζω ότι είναι ικανοποιητικά.
0: Μπράβο, μπράβο σας παιδιά. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, πάντα τέτοια, και το ξέρω ότι θα το κάνεις εσύ, γιατί είσαι δραστήριος και με πάρα πολλές γνωριμίες. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Επιτυχία και στην ομάδα μας το απόγευμα στον κρίσιμο αγώνα που έχει για να ανέβει στη Β' Εθνική.
0: Που για το λόγο αυτό δεν έχεις προπόνηση σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε ακυρώσει όλα τα
0: πράγματα.
1: Όλος ο κόσμος πρέπει να πάει εκεί. Και Γιώργο, καλό είναι να προσέχουμε το διπλανό μας, να μην γίνει κανένα έκτροπο, καμία κακή ενέργεια.
0: Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν λοιπόν ο Ανδρέας Ογκούσκος από τη Δόξα Πηγαδακίων. Παιδιά, μεγάλη τιμή για τη Ζάκυνθο γενικότερα και ειδικότερα για τον οργανισμό που λέγεται Δόξα Πηγαδακίων. Να πατάς το χορτάρι στο Ρέντι εκεί, σε εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού, και να παίζεις με αυτό το θρυλικό σωματείο. Όνομα και πράγμα, θρύλος. Και όπως ακούσατε, έπαιζε η πρωταθλήτρια ομάδα της Γάμα Εθνικής, που είναι ο Ολυμπιακός, και η Δόξα Πηγαδακίων. Από

ένα μικρό χωριό ενός μικρού νησιού με 48.000 κατοίκους στο νησί να είναι στη Β' Εθνική. Και εμείς εδώ αυτό δεν το εκτιμούμε καθόλου. Και φαίνεται. Φαίνεται καθημερινά. Δεν λέω να μην έχουμε πάνω απ' όλα τον Απζάκυνθος προς Θεού, έτσι. Αλλά ρε παιδιά, λίγο σεβασμός και σε αυτόν τον οργανισμό. Μας έχει κάνει περήφανος, έχει παίξει αλφα εθνική. Μία κουτσουλιά στο χάρτη η Ζάκυνθος με 48.000 είχε ομάδα στην αλφα εθνική γυναικών. Δεν το έχει κάνει άλλο σωματείο αυτό. Για βάλτε τα κάτω. Η ομάδα μας στους άντρες έχει παίξει μέχρι Β' Εθνική. Εδώ μιλάμε για Α' Εθνική. Και πού? Στο Μαχαιράδο, ρε παιδιά, να παίζει στο Μαχαιράδο. Να έρχεται τώρα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ξέρω εγώ, και να παίζουν στο δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδου. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν και τίποτα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι από μόνο του αυτό είναι απαράδεκτο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απλά προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Πόθο, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Σημαδιά, πετρωμένα όνειρα.
0: Για να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, για αυτό το σοβαρό θέμα που αναδεικνύει σήμερα η εφημερίδα Ερμής, στην πρώτη του σελίδα. Νέες αθλειότητες αγνώστων, σε εισαγωγικά η λέξη, στο Λύκειο Κατασταρίου. Ευρεία ρήπανση με κόπρανα και αυγά σε τάξεις και εκτεταμένες ζημιές στην τυχοποιία. Φυσικά διέκοψε τη λειτουργία του το σχολείο μέχρι να καθαριστεί.

Έχουμε νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία, ΕΦΚΑ και τραπεζές, ημερομηνίες κλειδιά για 72 δόσεις, εξοδικαστικό και προστασία κατοικίας.

Δασκάλα δημοτικού, ακούστε παιδιά, ακούστε είδηση, ακούστε τι ανομαλία υπάρχει στον κόσμο. Δασκάλα δημοτικού στην Ουάσιγκτον έκανε σεξ με μαθητή σε φορτηγάκι. Και ποιος την κάρφωσε, λέτε, στην αστυνομία? Ο σύζυγός της.

Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας. Ο κύριος Πόθος δεν το σηκώνει. Πρέπει να είναι σε σύσκεψη, δεν ξέρω. Είχαμε πει όμως ότι θα μιλήσουμε σήμερα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα υγειακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Όσοι συνδρομητές, φίλες και φίλοι, αγοράσουν προϊόντα έως τέλος Μαΐου με Flex 36 θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Flex 36, χωρίς πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και άφησε όλα τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας, αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, τη φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο, ο οποίος βρίσκεται στο δημοτικό μας θέατρο. Δεν ξέρω, έχετε βγει έξω, κύριε Πόθο?
1: Ναι, έχω βγει έξω.
0: Για πείτε μας, για ποιο λόγο είστε εκεί σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ του Ενεργού Πολίτη, που διοργανώνουν τα σχολεία της ΑΚΙΝΤ με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και θα έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους για θέματα διάφορα που έχουν κάνει, που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό και γενικά με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
0: Αυτό είναι για σήμερα μόνο το φεστιβάλ?
1: Μόνο για σήμερα, είναι όλη μέρα. Είναι μέχρι τις 1:15, 1:30 ώρα.
0: Και είναι τα σχολεία όλα εκεί, τα της δευτεροβάθμιας?
1: Τα σχολεία που συμμετέχουν, δεν είναι όλα, έρχονται κατά διαστήματα.
0: Ναι, γιατί δεν χωράει κιόλας.
1: Όλη τη σωστά. Ημέρα, τι ώρα έχει το κάθε σχολείο, έρχεται για να παρουσιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Για να μείνει για λίγο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε δει το πρωτοσέλιδο σήμερα στον Ερμή που γράφει για το σχολείο στο Καλαστάρι?
1: Έχω ενημερωθεί από χθες το διευθυντή του σχολείου και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Με ενημέρωσε το μεσημέρι ότι το σχολείο θα λειτουργήσει σήμερα. Να γίνει κάποια απολύμανση, και το πρωί βρήκα και την απόφαση του Δήμου, την οποία κοινοποίησα και στο σχολείο αλλά και στην περιφέρεια και τα δημοσιεύματα του τύπου, γιατί έχω χρέος να ενημερώνω το ότι συμβαίνει κάθε μέρα στη Ζάκη.
0: Έχετε μιλήσει με την αστυνομία, πού πάει το μυαλό του, τι
1: όχι,
0: έχει συμβεί?
1: Δεν έχω μιλήσει, αλλά γιατί έχω έρθει σήμερα εδώ, αλλά περιμένω το σχολείο να μπορέσει να βρει τους υπαίθριους και να, εάν είναι μαθητές, να τιμωρηθούν.
0: Έγινε,
1: να υποστούν τις συνέπειες.
0: Σωστά, και έτσι πρέπει. Να ρωτήσω, ισχύει αυτό που, εντάξει, η εφημερίδα έχει κάνει ρεπορτάζ, δεν μπορεί να βάζει στην πρώτη σελίδα. Είναι αυτά που γράφει όμως, έτσι, δηλαδή για...
1: Από ό,τι με ενημέρωσε ο διευθυντής χθες το μεσημέρι, ναι.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Δυστυχώς,
0: ναι.
1: Δεν συμβαίνουν όμως αυτά τα δυσάρεστα στην εκπαίδευση, συμβαίνουν πολύ θετικά. Αλλά πράγματα όπως σήμερα, το φεστιβάλ που έχουμε.
0: Σίγουρα.
1: Έχουμε επίσης σήμερα μερικά σχολεία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με το αστροσκοπείο του Παρισιού. Έχουν μία τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα Ίκαρος. Mm-hmm. Και επίσης διαβάστε στον τοπικό, μάλλον στον αθηναϊκό τύπο, ότι δύο σχολεία της Ζακύνθου, το ΕΠΑΤ και το ΕΝΕΓΙΛ, έχουν μπει στο πρόγραμμα Γιαννάκου για την επόμενη σχολική χρονιά. Και γενικά πιστεύω ότι συμβαίνουν πάρα πολύ θετικά πράγματα στα σχολεία του νησιού μας. Εμείς προετοιμαζόμαστε για τις εξετάσεις. Την προηγούμενη Πέμπτη και για το επόμενο σχολικό έτος. Την προηγούμενη Πέμπτη είχα πάει στο Υπουργείο Παιδείας. Είχαμε μια συνάντηση σε επίπεδο Ιωνίων Νήσων με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαδομαρκάκη. Και συζητήσαμε, μας ενημέρωσε για την επόμενη σχολική χρονιά, μας έδωσε προθεσμίες, deadlines, πότε πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες, διορισμοί, προσλήψεις αναπληρωτών, μονίμων κλπ.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Και επίσης ετοιμαζόμαστε για τις εξετάσεις.
0: Ναι, εκεί ήθελα να πάω.
1: Είναι μια περίοδος, ξέρετε, αρκετά, όχι δύσκολη, έχουμε πολλή δουλειά, γιατί είναι πραγματικά οι εξετάσεις μια πολύ σοβαρή διαδικασία. Στη Ζάκυνθο θα λειτουργήσουν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα, στο πρώτο λύκειο. Εκεί θα είναι μαθητές του πρώτου λυκείου, του μουσικού και του εσπερινού. Στο λύκειο της Παναγούλας, στο λύκειο Θεσσαρίου που θα είναι το Καταστάρι και οι Βολήμες. Το ειδικό εξεταστικό κέντρο που θα είναι το Γυμνάσιο Βολημών και το εξεταστικό κέντρο του ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα. Και θα ήθελα, κύριε Προϊστάμενε, δράτοντας την ευκαιρία, μιας και μιλάγατε για τις εξετάσεις, θα ήθελα μια δικιά σας τοποθέτηση για αυτά τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη που έπεσαν από το Ενταράτσα.
1: Ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Πραγματικά μας λυπεί όλους. Αλλά καλά είναι τα παιδιά. Η πολιτεία τα τελευταία χρόνια, εμείς από τα 18 σχολεία, 15, έχουμε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Τα παιδιά να μιλούν με τους γονείς και με τους καθηγητές τους και με τους αρμόδιους. Είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που έγινε. Μας λυπεί όλους. Εύχομαι το άλλο κοριτσάκι, το οποίο από ό,τι διάβασα στο ίντερνετ είναι τραυματισμένο, να τα καταφέρει.
0: Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Πόθο. Καλημέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά από τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο. Ακούσατε και αυτό το μοιραίο γεγονός με την πτώση από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Δύο ανήλικων κοριτσιών, δύο κοριτσιών στα 17 τους μόλις χρόνια. Η μία εκ των δύο είχε κατάθλιψη, από ό,τι λένε οι άνθρωποι που τη γνώριζαν, τα τρία τελευταία χρόνια, από τα 14 της δηλαδή, και άφησε σημείωμα στους γονείς της ότι δεν άντεχε την αποτυχία στις πανελλαδικές που θα έδινε. Ο κύριος Πόθος μας είπε ότι υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία και θα πρέπει και τα παιδιά να... μάλλον οι γονείς να μιλάνε με τα παιδιά τους. Και συμφωνούμε νομίζω όλοι απόλυτα μαζί του. Λοιπόν, οδεύουμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αυτό των 9:30, είναι 27 λεπτά πριν τις 27 λεπτά, 28 τώρα μετά τις 9. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας μετά τις διαφημίσεις τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας στο Δήμο μας, τον κύριο Αγαπητό Βίτσο, να μιλήσουμε για θέματα, τι άλλο, της καθημερινότητας που απασχολούν όλους τους Ακυθινούς.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
5: Super Mario Galaxy!
6: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Ήρθατε!
8: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
6: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ρίσμα 92.
11: Πολύ τον πονέσει ψυχή μου τον Αρτέμινά μου. Διότι δεν κυκλοφορούν τέτοια παλικάρια σήμερα στην πιάτσα. Αλλά δεν φτουράνε να βγούμε Αρτέμιδες στην κοινωνία της σήμερα ημέρα. Του τέστη. Τρία πουλάτσα κάθονται μονίμως του διάκου τον Ταλαβέρη. Καθότι Αρτέμις είσαι ο νόημα, Αρτέμις είσαι ο τέχνη, Αρτέμις είσαι ο κουλτούρα. Και η κουλτούρα ρε μάγκα δεν είναι τυχαίο πράγμα της σήμερα ημέρα μαλάκια να πούμε. Και επειδή να πούμε δεν πιάνει η δικιά σου η κλάβα και δεν την ανθίζεσαι, δεν πάει να πει ότι δεν πιάνει και τα λουνού η κλάβα μαλάκια να πούμε. Καθότι τα ψηλά νοήματα δεν τα θίζεται μου κόσμος. Δεν την ψηλιάζεται τη δουλειά, γουστάρει εγχώριο πράγμα. Πώς λέμε να πούμε της πατρίδος μου σημαία έχει χρώμα γαλανό. Σαμιώτησα, σαμιώτησα από ό,τι θα πας στη Λέσβο. Τι ήταν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία μας και τα τι αυτά. Έτσι και του ρίξα ψηλό νοήμα κομπλάρι. Και ενώ εσύ του λες να πούμε μεταξύ των δύο οδών συντομοτέρα η ευθεία, αυτό σου λέει τα ζάγκα ουρκετσίτα. Κυκλοφοριακόν χάος. Έτσι όμως και του ρίξεις κλαρίνο, φουστανέλα και τελεμέ καθάρισες. Κάνεις και την κονόμα σου και είσαι και ο πρώτος αμαλάχι να πούμε. Καθότι εν Ελλάδη τέχνη ίσον κονόμα. Και τέχνη χωρίς κονόμα ίσον σάμαλι χωρίς τελάρο. Το οποίο εν Ελλάδη και ενηματογράφος ίσον ξεφτύλα. Γκόλφο. Γκόλφο και πάει σε Ελλάδος αμαλάχι να πούμε. Και καλά να πάθετε και άντε να... Μη χαλάσω και το στόμα μου. Άρα αρτε...

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και θα πάμε, όπως σας έχουμε πει από νωρίς, από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε μετά τις 9.30 με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο αγαπητό Βίτσο, τον έχουμε μαζί μας. Αγαπητέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διατάφτα, έμαθα από ένα πουλάκι που είναι στους κήπους, ονόματα εγώ δεν λέω στον αέρα, ο πεθερός σου είναι, ότι είσαι βάζελος, Πανάθα.
1: Πανάθα.
0: Είσαι δικός μας, έτσι, έτσι. Τι θα κάνουμε απόψε, τι βλέπεις?
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα, ναι, ναι.
1: Όμως εμείς στηρίζουμε την ομάδα μας.
0: Ναι, είμαστε πάντα.
1: Την ομάδα μας,
0: πάντα,
1: και
0: πάντα.
1: Στις χαρές και στις δυνατές.
0: Και βέβαια είμαστε
1: αλλά,
0: πρώτα.
1: Αλλά όμως σήμερα περιμένουμε τη μεγάλη νίκη.
0: Με πρόλαβες.
1: Του ΑΠΣ Ζάκυνθος.
0: Έτσι, αγόρι μου. Έτσι, αγόρι μου. 4 η ώρα όλοι στο γήπεδο.
1: Αγωνιούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Όσο Ζάκυνθινός στο γήπεδο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Για να δούμε εκεί που της αξίζει της ομάδας να είναι στη Β' Αθηνική. Λοιπόν, αγαπητέ μου, πάμε λίγο στα προβλήματα της καθημερινότητας. Καταρχάς θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή, διότι έκανε πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά αυτά τα πατίνια που τα είδαμε ξαφνικά να φυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη την πόλη. Ακόμα είχαν φτάσει μέχρι και το, πώς το λένε, όχι το ακροτήρι, ναι, στο ακροτήρι, εκεί στην άκρη, στο Κρυονέρι. Εντάξει, το βρήκα, sorry. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για πες μας, αυτός ο άνθρωπος, αυτή η εταιρεία τέλος πάντων που δεν ξέρουμε ποια είναι και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, που έφερε αυτά τα πατίνια εδώ, πήρε άδεια από εσάς για να το τοποθετήσει εκεί που τα τοποθέτησε?
1: Να πούμε λίγο το ιστορικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Να πούμε λίγο το ιστορικό. Το περασμένο Σάββατο το πρωί μου κάναν μια τηλεφωνική καταγγελία ότι υπάρχουν διάφορα πατίνια στην πόλη μας.
0: Ωραία.
1: Άμεσα, εγώ έκανα τη βόλτα μου, όντως τα αντίκρισα. Μίλησα με τη Δημοτική Αστυνομία και από το περασμένο Σάββατο το πρωί μέχρι και την περασμένη, Τετάρτη,
0: ναι.
1: Αν θέλετε το πιστεύετε, είχα χάσει τον ύπνο μου.
0: Δηλαδή
1: ψάχναμε να βρούμε πώς ξημερωθήκαμε με τα συγκεκριμένα πατίνια, ποιος τα έφερε, με τι άδεια τα έφερε και την νομοθεσία που πρέπει να απομακρυνθούν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να φύγουν.
0: Γιατί είναι μια ξένη περιουσία που δεν μπορείς να την πάρεις τώρα, να την βάλεις.
1: Δεν γίνεται αυτό να.
0: Επάνω στο φορτηγό και να τα μαζέψεις όλα.
1: Σωστά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ψαχθήκαμε, ενημερωθήκαμε, ήρθε η μέρα Τετάρτη, απομακρύθηκαν 44 πατίνια
0: 44.
1: Από την πόλη μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Νόμιμα. Η μεταφορά τους έγινε όπως έπρεπε να γίνει, σωστή, καθαρή. Διότι όπως είπατε και πριν είναι μια ξένη περιουσία.
0: Ναι, βέβαια. Άσχετα αν παράνομα μπήκανε, είναι ξένη περιουσία. Αυτά λοιπόν τα δώσατε στον επιχειρηματία που τα είχε φέρει, τα βάλατε σε κάποιο σημείο.
1: Η δημοτική μας, ναι, ναι, ναι, εννοείται, είναι αυτό που σας λέω τώρα. Αποθηκεύτηκαν σε ένα χώρο φυλασσόμενο σε αποθήκες του Δήμου μας.
0: Ωραία.
1: Η δημοτική μας αστυνομία βρήκε τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ενημέρωσε τη συγκεκριμένη εταιρεία ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί διαδικασία ώστε να πληρωθεί το πρόστιμο και να απομακρυνθούν τα πατίνια από τις αποθήκες του Δήμου μας. Πληρώθηκε το πρόστιμο στο Δήμο μας. Σήμερα αναμένεται από ώρα σε ώρα να έρθει να παραλάβει τα πατίνια από τις αποθήκες του Δήμου μας.
0: Και τα παίρνει από το νησί, έτσι, τέλος.
1: Και τα παίρνει από το νησί και φεύγει.
0: Οπότε δεν θα υπάρχουν. Ναι, ωραία.
1: Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Εάν θέλουμε κάτι να κάνουμε σωστό. Εμείς έχουμε όλη την όρεξη, όλη τη διάθεση, ως Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχό μας, να κάνουμε όσο μπορούμε αυτό που λέγεται σωστό βηματισμό για το καλό του νησιού μας.
0: Πάμε στις χωματερές. Είδαμε λοιπόν σε φωτογραφίες και σε δελτίο τύπου ότι μαζεύονται πάρα πολλά ογκώδη. Είδαμε και εσάς, κύριε Βίτσο, να βοηθάτε τους υπαλλήλους του Δήμου για να καθαρίσετε, παρουσία και του Δημάρχου βέβαια. Για πείτε μας τι έχει γίνει με τις χωματερές, θα καθαρίσει όλο το νησί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά αυτό το πράγμα που λέγεται χωματερή, άσκοπη χωματερή, είναι πολύ σοβαρό. Τι θέλω να πω γι' αυτό. δεν μπορούν τα συνεργεία μας των υπηρεσιακών κοδών, τα φωτιά, οι τσάπες, οι εργαζόμενοι της καθημερινότητας του πρασίνου των λογοδών να δίνουν καθημερινή μάχη, να κρατάμε το νησί μας, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το νησί μας καθαρό, και κάποιοι συμπολίτες μας για τους δικούς τους λόγους να δημιουργούν όλη αυτή την αρνητική εικόνα. Την αρνητική εικόνα που ο τουρίστας έρχεται στη Ζάκυνθο από την άλλη άκρη του κόσμου να αφήσει τα χρήματά του και εμείς να του δείχνουμε αυτή την αρνητική εικόνα.
0: Κύριε Βίτσο, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει να τα πετάμε όπου. Όμως, από την άλλη, σε μια επίσημη καταγγελία που έκανε εδώ στην εκπομπή ο κύριος Κοντονής, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμακίου, είπε ότι κάποιοι ξενοδόχοι πήγαν τα ογκώδη τους οι ίδιοι στο χώρο του αεροδρομίου και ήταν κλειστή η πόρτα. Είναι μέχρι κάποια ώρα, λέει, ανοιχτή. Δεν μπορούν άλλες ώρες. Πήγαν εκεί και ήταν κλειστό το πορτόνι.
1: Ακούστε. Υπάρχει μια γραμμή τηλεφώνου στην υπηρεσία Γκοδόν.
0: Λένε ότι δεν το σηκώνουν.
1: Υπάρχει ένα κινητό δικό μου. Υπάρχει ένα κινητό του Δημάρχου. Υπάρχει ένα τηλέφωνο και κινητό στην υπηρεσία καθαριότητας.
0: Κύριε Βίτσο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εάν ξεκινήσουμε και παίρνουμε για να πάρουμε τα ογκώδη το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, το κλείσαμε το μαγαζί.
1: Εάν βρούμε κάπου δυσκολία, θέλω να σας πω.
0: Όχι, δεν είναι έτσι όμως. Όπως ας πούμε για το νοσοκομείο, παίρνουμε τηλέφωνο του βουλευτή. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Ακούστε, θα σας πω εγώ αμέσως.
0: Μπράβο σας πάντως που ανοίγετε.
1: Έχουμε τοποθετήσει μια μπάρα στην είσοδο των Ογκωδών. Η μπάρα έχει τοποθετηθεί, διότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί και να είναι ανεξέλεκτο, ελεύθερο και να πετάμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εκεί μπορούμε, να υπάρχει ένα συντονισμός, μια οργάνωση όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα με στρώματα, καρέκλες, όλα μαζί να τα πετάμε. Υπάρχουν να τα ξεχωρίζουμε όσο μπορούμε.
0: Ναι, όμως,
1: παρακαλώ. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η μπάρα και ένας άνθρωπος εδώ εκεί που μπορεί να βοηθήσει, να συντονίσει, να οργανώσει την κατάσταση.
0: Κύριε Βίτσο, ο κόσμος έτσι είναι. Το επίπεδο του Έλληνα είναι αυτό. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν μπορούμε τώρα να κάτσουμε στο θρανείο και να μάθουμε το Α, το Β, το Γ. Ό,τι έχουμε μάθει, το έχουμε μάθει. Οπότε, θα πρέπει και εσείς λίγο να βάλετε νερό στο κρασί σας και να καταλαβαίνετε λίγο τον κόσμο, ο οποίος.
1: Τον καταλαβαίνουμε απόλυτα. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Πιστέψτε με. Θέλουμε να βοηθήσουμε και όχι να κάνουμε κακό. Δεν είμαστε εδώ εμείς για να κάνουμε κακό. Δεν θέλουμε το κακό καμιανού.
0: Μα λογικό είναι, αυτό έλειπε.
1: Εάν θα κρατήσουμε μία-δύο μέρες ακόμα ή στο σπίτι μας ή στην αποθήκη μας, μέχρι που να πάει το συνεργείο μας να απομακρυνθούν στη συγκεκριμένη οικία, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Και γιατί να το κάνουμε τελευταία στιγμή σε μία ξενοδοχειακή μονάδα και δεν το κάνουμε όλο το χειμώνα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο, Παπά Ευαγγέλιο, ναι.
1: Στα συνεργεία της υπηρεσίας του Δήμου.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ στο ποτάμι που εδρεύει, που στεγάζεται ο Πρίσμα, στη Μουσουργού Καψάσκη, και για όσους δεν ξέρουν έτσι από οδούς, αλλά θέλουν κάποιο σημείο να τους πω, είναι στο ποτάμι όπου βρίσκεται και ο ΔΑΖ, σε αυτό το μέρος του ποταμιού. Υπάρχουν, κύριε Βίτσο, υπήρχαν 4 και 5, τώρα είναι 2 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, όπου προσπαθεί ο εργολάβος που περνάει τις οπτικές ίνες να περάσει την οπτική ίνα, και δεν παίρνουν από εκεί τα αυτοκίνητα. Ούτε οι ιδιοκτήτες, αλλά από ό,τι ξέρω, έχετε ενημερωθεί και εσείς και η τροχέα.
1: Ήδη έχει ενημερωθεί η Δημοτική Αστυνομία, έχει κάνει και καταγραφή των συγκεκριμένων αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Ώστε να προσπαθήσει να βρει τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι, δεν μπορεί όμως η τροχέα. Δεν μπορεί η τροχέα, δεν έχετε έρθει σε επαφή με την τροχέα, έτσι ώστε με γερανό να τα πάρει, να μεταφέρει κάπου η αλλού, τροχέα, γιατί πρέπει να γίνει η δουλειά.
1: Η τροχέα ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει γερανό για την τροχέα. Δεν έχει η τροχέα γερανό.
0: Ναι, αλλά οπότε όμως είναι του Αγίου, κύριε Βίτσο, δεν το λέω για εσάς, για την αστυνομία λέω. Και υπάρχουν αυτοκίνητα και δεν τα έχουν πάρει από εκεί. Βρίσκεται γερανός εξωτερικός συνεργάτης, υπάρχουν πάρα πολλοί γερανοί εδώ στο νησί και τα μεταφέρουν τα αυτοκίνητα. Τώρα όμως εδώ πρέπει να γίνει δουλειά, κύριε Βίτσο. Πρέπει να συνεχιστεί.
1: Ο συγκεκριμένος γερανός πάει εθελοντικά.
0: Και εδώ μπορεί να πάει εθελοντικά, γιατί πάει να γίνει ένα έργο. Εν τω μεταξύ.
1: Δεν είναι αρμόδια δικιά μου.
0: Ναι, όχι, δεν λέω για εσάς, προς Θεού, επειδή κάνουμε κουβέντα.
1: Από την αρμοδιότητα του Δήμου μας έχει ενημερωθεί η δημοτική μας αστυνομία. έχει κάνει την καταγραφή, προσπαθεί να βρει τους ιδιοκτήτες. Εάν δεν βρεθούν οι ιδιοκτήτες, εκ του νόμου τοποθετείται το αυτοκόλλητο 45 ημερών την απομάκρυνση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως. Ο εργολάβος τώρα κάνει όμως τις οπτικές ίνες, περνάει. Τι να το κάνω σε 45 ημέρες. Και είναι και εστία μόλυσης, έτσι. Γιατί το ποτάμι ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλά ποντίκια, πάρα πολλά τροχδικά, και είναι και μια εστία μόλυσης τόσο καιρό παρατημένα εκεί αυτά τα δύο αυτοκίνητα. Ναι, πάμε σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να τονίσετε σχεδόν, για να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
1: Σχεδόν καθημερινά η δημοτική μας αστυνομία ανακαλύπτει εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Σχεδόν καθημερινά. Όμως εμείς δεν είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, συνεχίζουμε την απομάκρυνσή τους.
0: Και αφήνετε ακόμα νέες θέσεις πάρκινγκ. Όμως από την άλλη, κλείνετε και πολλές θέσεις πάρκινγκ με τα κολονάκια που βάζετε. Ας πούμε, να πω σε ένα γνωστό ξενοδοχείο που είναι στην Παραλιακή, όπου μπαίνεις εκεί στο δρόμο, μπήκανε κολονάκια από τη μία πλευρά. Βέβαια, μπορεί να είχατε κάποιες.
1: Όχι, θα σας πω εγώ γιατί τοποθετεί. Τα κολονάκια δεν τοποθετούν. Σηκώθηκε ένα πρωί ο αγαπητός.
0: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
1: Στη συγκεκριμένη οδό, στην οδό Λούτζα, θυμάμαι καλά, η οδό Στεφάνου είναι εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Τοποθετήθηκαν τα κολονάκια για να έχει εύκολη πρόσβαση στο απορριμματοφόρο, ώστε να πάει, να πάει στους κάδους πίσω από το θέατρο. Και σήμερα που μιλάμε, τοποθετώ κολονάκια στην οδό Τζουλάτη
0: Δεν λέμε για το θέατρο, συγγνώμη. Εγώ σας λέω πολύ πιο πάνω, στην πλατεία, στο ξενοδοχείο. Δεν θέλω να πω τώρα όνομα, γιατί θα κάνουμε. Θα κάνουμε διαφήμιση.
1: Έχω βάλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν είναι το θέατρο.
1: Λέω, από εκεί έχει είσοδο το απορριμματοφόρο.
0: Α, εκεί συγγνώμη, έχει αλλάξει.
1: Το απορριμματοφόρο.
0: Έχετε δίκιο, έχει αλλάξει η ροή. Ναι. Ζητώ συγγνώμη.
1: Πίσω από το θέατρο.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Έχει αλλάξει η ροή του δρόμου.
1: Και μετά, μ' αρέσει να εξηγούμε απέναντι στον συμπολίτη μου. Να είμαστε ειλικρινείς και μαζί και με τον δήμαρχό μας μιλάμε ότι κάνουμε μεγάλο αγώνα για να μπορούμε να βοηθήσουμε. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τοποθέτησα κολονάκια οδό Τζουλάτη με οδό Σφιλιτά στη γωνία στο πρώην Σεραφίνο, διότι και από εκεί περνάει το απορριμματοφόρο να διασχίσει τον Άγιο Παύλο και να κατέβει να πάει στην πορεία του.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα κάτι άλλο που δεν ξέρω αν ακούσατε χθες, που μίλησε εδώ στην εκπομπή ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Πλάνου, ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος. Μίλησαμε για το αντλιοστάσιο και το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει με τα λίμματα. Μόλις κλείσαμε, κλείνοντας μάλλον, του είπα αν θέλει κάτι άλλο να προσθέσει, και μου είπε ότι όλες οι δημοτικές αρχές και η νυν δημοτική αρχή δεν νοιάζεται στην αρχή της σεζόν να καθαρίσει το νησί και να είναι έτοιμο για να υποδεχτεί τον πρώτο πελάτη, τον πρώτο τουρίστα. Και μίλησε για τα χόρτα ως επιτοπλίστων. Γιατί δεν κόπηκαν τα χόρτα φέτος από την περιφέρεια και από το Δήμο, κύριε Αντιδήμαρχε? Γιατί δεν έχουν κοπεί, η αλήθεια είναι, επειδή γυρίζει όλο το νησί, δεν έχουν.
1: Με την καταστροφή, εννοείται, αν κατάλαβα καλά. Γιατί το πράσινο, το τμήμα κοινότητας του χώρου, καθαρίζουν χόρτα συνέχεια. Συνέχεια σε κοινότητες, σε τουριστικές περιοχές, στην πόλη μας.
0: Τώρα αν σας πάρω μαζί και πάμε μια βόλτα, γιατί εγώ γυρίζω όλο το νησί, θα αλλάξετε γνώμη.
1: Σε λεπτό, σας ρώτησα εάν εννοείται για τους καταστροφείς με την Πούμα. Περιμένουμε να ξεκινήσουν κι αυτοί.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα τρακτέρια περιμένουμε να ξεκινήσουν.
0: Μάλιστα. Λίγο αργά, η αλήθεια είναι. Μάλιστα, δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε?
1: Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι αύριο αυτή τη στιγμή καθόμαστε με τον Δήμαρχο και βγάζουμε, συντονίζουμε, οργανώνουμε τις ομάδες και τους επικεφαλείς των αντιδημάρχων. Στείνεται μια άμεση δύο μερών για να στρώσουμε πίσω σε διάφορα σημεία του νησιού.
0: Να, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αύριο το πρωί
0: θα βγάλετε κάποια.
1: Ναι. Βγάζουμε αυτή τη στιγμή τις ομάδες, τους εργαζόμενους και τους επικεφαλείς των ομαδών με τους αντιδημάρχους, ώστε να είμαστε, να καλύψουμε, να βοηθήσουμε τα πάντα, να καλυφθούν κάποιες τομείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Καλημέρα.
2: Πως άλλη μια φορά ο εγωισμός.
0: Βέβαια, σε ό,τι αφορά τα χόρτα, εδώ έχω πάρα πολλά μηνύματα. Μου γράφουν ότι δεν έχει καθαριστεί τίποτα και πουθενά. Εντάξει, εγώ που γυρίζω με το αυτοκίνητο, η αλήθεια είναι, δεν έχω δει να έχουν κοπεί χόρτα.
2: τρελάθηκε λοιπόν.
0: Και από την περιφέρεια και από το Δήμο. Την αντιπεριφέρεια, να το πω σωστά.
2: Και δεν αισθάνε.
0: Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στον επόμενο καλεσμένο για να προλάβουμε το χρόνο, ο οποίος είναι αμήλικτος, τρέχει με χίλια.

0: Λοιπόν, πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι σήμερα στις 4 η ώρα μεταξύ Αμπζάκη το 1961 και Άρη Πετρούπολης. Και θα πάμε να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με ένα καλό φίλο, ο οποίος, φίλες και φίλοι, από τη μέρα που γεννήθηκε και ήταν στην κούνια της μάνας του, η πρώτη λέξη που είπε δεν ήταν ούτε μαμά ούτε μπαμπά, ήταν Αμπζάκυνθος. Διονύσης Κόκλας Πετυλών. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στο ολοκαρτέμα.
0: Πρώην πρόεδρος της ομάδας, χρόνια δίπλα στην ομάδα, στα δύσκολα κυρίως, αλλά και στα εύκολα. Θα ήθελα λοιπόν και τη δικιά σου άποψη. Θες να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι το προηγούμενο ή το αφήνουμε στην ιστορία με τον πύργο?
1: Εντάξει, υπήρχε ζωντανό το παιχνίδι, ο κόσμος είδε.
0: Και
1: κανένας δεν μπορεί να πει το αντίθετο, ούτε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Κάποια γεγονότα γίνανε απαράδεκτα, εντάξει.
0: Πάμε στο σήμερα.
1: Ήταν έτσι, αλλά γίνανε.
0: Πάμε στο σήμερα λοιπόν.
1: Στο σήμερα είναι ότι η Ζάκυνθος ζει μεγάλες στιγμές στο νησί.
0: Έτσι.
1: Έχουν μείνει δύο βήματα για να πάμε σε ένα, για να πάμε σε μια πίτα εθνική. Πλέον δεν είναι πίτα εθνική, είναι σαν το Champions League που λέμε.
0: Ναι, γιατί είναι ένας όμιλος και είναι πολλές μεγάλες ομάδες.
1: Είναι ταξίδια, είναι ομαδάρες, είναι η Κύπελλο Ελλάδας σε Steel League Phase, με πέντε παιχνίδια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με μεγάλες ομάδες στο νησί. Αλλά όλα αυτά έχουν γίνει από την επιμονή κάποιων που δεν αφήσαν την ομάδα στα δύσκολα. Την τωρινή διοίκηση, η οποία διοίκησε τωρινή, έχει κοιτάξει πραγματικά όπως είναι το ποδόσφαιρο το σημερινό και εξοδεύοντας με ένα κάρο λεφτά, έχει κοιτάξει την ομάδα που είναι.
0: Όντως έτσι είναι. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος και πιστεύω ότι και ο κόσμος θα μείνει εκτός, γιατί χωράει πλέον 640 θέσεις είναι στην κεντρική κερκίδα και 700 νομίζω στην πτυσσόμενη. Περίπου 1400-1500 θα είναι σήμερα στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα.
0: Και λίγοι θα είναι. Και λίγοι θα είναι, γιατί θα μείνουν πολύ απ' έξω από αυτή την άποψη.
1: Φανταστείτε για αρχή και η σεζόν, γιατί όσο και χώρο να μην είναι και όπως πρέπει, τα ψηφοδοκία και τα μαγαζιά είναι λιτά.
0: Και έμαθα ότι θα είναι και Άγγλοι τουρίστες, οι οποίοι, ξέρεις, αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, είτε είναι η Premier League, είτε είναι οι τελευταίες κατηγορίες, οι μικρές κατηγορίες.
1: Βέβαια, οι
0: Άγγλοι
1: κατηγορίες ζουν για το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, το νησί πραγματικά ζει μεγάλες στιγμές και πρέπει να κάνουμε τα δύο τελευταία βήματα προφιλωμένη σε στόχο η ομάδα και η διοίκηση, έτσι ώστε να ζήσουμε το όνειρο.
0: Μιλάς για τον Άρη Πετρούπολη σήμερα και τον Εθνικό Πειραιώς την Κυριακή. Αν κερδίσει σήμερα η ομάδα και λογικά βάσει του φύλου αγώνος της προηγούμενης Κυριακής με τον Πύργο, η ομάδα θα πάρει και τρεις βαθμούς από εκεί, δηλαδή θα πάει στους 7 τώρα και παίζει σήμερα με τον Άρη Πετρούπολης που έχει και αυτός 7 και είναι πρωτοπόροι. Κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης, έχει τελειώσει πιστεύεις η άνοδος, γιατί ανεβαίνουν δύο.
1: Όπως άκουσα και με διοικήσει που μιλάγανε σε άλλου ταφού και εφημερίδε και τέτοια, θέλει δύο νίκες η ομάδα για να είναι και μαθηματικά
0: πρώτη.
1: Και πρώτη,
0: μάλιστα. Ναι, και πρώτη, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Να περιμένει τα δικαστήρια τώρα, όταν γίνει στο χέρι σου να πάρει δύο νίκες και να είμαστε καλύτεροι στην Πετρούπολη. Το δείξαμε, είχα πάει στην Πετρούπολη και το είδαμε τα μάτια.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
1: Νομίζω ποδόσφαιρο είναι, αλλά νομίζω ότι με αυτά τα στήρια που παίζει η ομάδα που πηγαίνει του αντιπάλου. Εντάξει, γίνανε φοβερές κουβίες, δηλαδή τα παιδιά είναι, τι να πω τώρα, είναι τούρμπο με το κήπεδο, δεν γίνεται κομμάτος.
0: Έχει γίνει φοβερή δουλειά από όλο το προπονητικό στάφ, ακόμα και από τον Παναγιώτη το Γουσέτ, το γυμναστή. Βλέπεις μια ομάδα να τρέχει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Ο Παναγιώτης, γιατί βλέπεις την ομάδα πώς τρέχει και την καλιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για μένα γίνεται και πολύ καλή δουλειά που φαίνεται τώρα, δηλαδή, και από τον προπονητή που πήγε τον προηγούμενο, τον κύριο Βιντάκη, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι, από όλους, ναι, ναι.
1: Ο Παστολίδης είναι φανταστικός προπονητής και έχει πιάσει και το παλμό των παιχτών, αλλά και ο άλλος έφερε παίκτες που φέρονται προς το γήπεδο πλέον.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, Σάκη. Η ομάδα ανεβαίνει στη Β' Εθνική. Υπάρχουν υποδομές η ομάδα να μπορέσει να παίξει σε αυτή? Δηλαδή τι εννοώ, δεν μιλάω σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, μιλάω σε υποδομές αθλητικές. Δεν είναι στάδιο αυτό για να μπορέσει η ομάδα να παίξει στη Β' Εθνική, η αλήθεια αυτή είναι?
1: Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Είναι ο αγωνιστικός χώρος, ούτε καν βοηθητικό δεν υπάρχει για Β' που λέμε. Πέσοντα έχετε μια ομάδα δύο μέρες νωρίτερα, μία ρουσιαστά, ένα γήπεδο που θα κάνει υπογονιστές.
0: Βέβαια.
1: Μεγάλες ομάδες τώρα μιλάμε. Αλλά ναι, ούτε σκέπαστρο, ούτε δημοσιογραφικά, πρέπει να γίνουν τρομερές δουλειές.
0: Έχεις γυρίσει πάρα πολλά γήπεδα.
1: Και δεν ξέρω αν θα μείνει αυτή η κερκίδα τουλάχιστον να βολέψει αυτά τα 700 άτομα. Γιατί το χρόνο είναι τεράστια τα έξοδα. Αν φέτος έχει πετάξει η νίκη σε ένα σκασμό λεφτά, το χρόνο φαντάζεται τι γίνεται.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Φαντάζεται. Αλλά δεν γίνεται, όχι, η υποδομή είναι μηδέν.
0: Μάλιστα. Αυτό να το δουν οι αρμόδιοι.
1: διαχρονικά 20 ετία τώρα και.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, Σάκη μου, καλή επιτυχία το μεσημέρι, θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Βέβαια, να εμείς είμαστε σαν απέναντι, όλα θα πάνε καλά. Έχουμε και σε επιφυλακή για ρήψη αντικειμένων και τέτοια. Όλα
0: ναι,
1: θα πάνε
0: ναι,
1: καλά.
0: Θέλει προσοχή μεγάλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Και στον έναν ένα λέει πως τον άλλον σκέφτεται.
0: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο πρώην πρόεδρος της ομάδας του Αψάκυνθος, ο Διονύσης, ο Σάκης, ο Κόκλας, ο Πετυλών. Και μένουμε στο τελευταίο που είπε, ότι θέλει περιφρούρηση, θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν χρειάζεται να πεταχτεί τίποτα εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι αμήλικτος ο αθλητικός νόμος. Και είδατε τι έγινε με τον Πύργο. Σε δύο παιχνίδια συνεχόμενα, με τον Άρη Πετρούπολης εντός έδρας και με τον ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961. Οι φίλαθλοι του ΠΑΣ Πύργος πέταξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και στα δύο μάτς. Στον πρώτο βγήκε αμέσως η απόφαση, όπου ήταν μία αγωνιστική κυκλισμένων των θυρών. Βέβαια δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε με την ομάδα μας. Και αφού είχε κόσμο με την ομάδα μας, έγινε αυτό που έγινε με τη ρήψη των μπουκαλιών και το χτύπημα στον Μπαστακό. Το φίλο αγωνός, το οποίο είναι Ευαγγέλιο και αυτό βλέπει και με αυτό πορεύεται, θα πορευτεί μάλλον στην υπόθεση ο αθλητικός δικαστής, βάσει αυτού καίει εντός ή εκτός εισαγωγικών την ομάδα του ΠΑΣ Πύργος. Οπότε η ομάδα μας λογικά, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, θα πάρει τους 3 βαθμούς, θα πάει στους 7, έχει 4 τώρα. 7 έχει και ο Άρης Πετρούπολης που παίζουμε σήμερα αντίπαλοι στις 4 η ώρα. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας, θα είμαστε όλοι εκεί. Εγώ θα είμαι στο μικρόφωνο του σταδίου για να παρασύρω τον κόσμο. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν πάμε σε όπερα, δεν πάμε να παρακολουθήσουμε όπερα. Δεν πάμε σε θέατρο που μας ζητάνε ησυχία να χαμηλώσουμε τα κινητά μας για να ακούγονται οι ηθοποιοί. Εδώ οι ηθοποιοί σήμερα που είναι οι παίκτες μας θέλουν φωνές, θέλουν να γίνουμε ο 12ος παίκτης. Πρέπει από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο να τους ενισχύουμε. Εντάξει, δεν πάμε σε εκκλησία. Σήμερα, σε αυτά τα παιχνίδια μας θέλει η ομάδα. Σήμερα για την Κυριακή. Γιατί με τον Πύργο το 1-1 εδώ μέσα. Δυστυχώς, προσπαθούσα κι εγώ ο Μαύρος, την άλλη μέρα δεν μπορούσα να μιλήσω εδώ στην εκπομπή, είχα βραχνιάσει. Τίποτα απολύτως. Δεν ακουγόμαστε ούτε απέναντι σε ένα κατάστημα με κρέατα που είναι, να μην λέω τώρα και κάνω διαφήμιση. Αλήθεια τώρα, έτσι δεν είναι? Ή απέναντι είναι πολύ απέναντι, είναι πολύ μακριά δηλαδή, δεν ακουγόνται κι αυτοί τόσο πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι στην κερκίδα και να είναι στην άκρη κάτω από τα δημοσιογραφικά. Τέλος πάντων, αυτό το κανονίζουν άλλοι, όχι εμείς. Εμείς στην άποψή μας λέμε. Λοιπόν, 58 λεπτά μετά τις 9, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά. Δίνουμε τη σκητάλη στην σύνδεση με τον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου και τους συνεργάτες του. Στις 12:02 έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. Από τις 2 μέχρι τις 5 νέα σύνδεση με τον Real FM και με εκπομπές ενημερωτικές αλλά και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 μικρό μουσικό διάλειμμα μιας ώρας. Και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Για όσους από εσάς δεν μπορούν το μεσημέρι 12 με 2 να την ακούσουν λόγω δουλειάς. Τελειώνοντας 8 η ώρα η εκπομπή, από τις 8 μέχρι τις 8 την άλλη μέρα, 12 ώρες πολύ ωραία μουσική ελληνική. Έτσι για να χαλαρώσετε. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο το πρωί και βέβαια μακάρι να έχει κερδίσει η ομαδάρα μας, ο ΑΠΣ Ζάκυνθος, αλλά και οι άλλοι, η Πανάθα το βράδυ, και να πανηγυρίσουμε με 2 ύμνους αύριο το πρωί, με τη Ζακυνθάρας και με του Παναθηναϊκού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να προσέχετε και μεγάλη προσοχή στους δρόμους, παιδιά, είναι καρμανιόλες. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Και δύο.
5: Και ακαριέα και η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ έχει υποστεί βαριά τραύματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, στην Ποσειδόνος ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στην Μικράς Ασίας στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΑΔΔΙ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση σε μισή ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 2-1 στην παράταση, η Southampton νίκησε την Middlesbrough και προκρίθηκε στον τελικό των play-off της Championship. Στον τελικό στις 23 Μαΐου στο Wembley θα αντιμετωπίσει τη Hull, διεκδικώντας την άνοδο στην Premier League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησεογραφίας, ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις. Ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους. Να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω, όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

προσοχή και στο πώς διαμορφώνεται το σχολικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες, παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα. Όπου, για παράδειγμα, για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς, για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών, χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια. Τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου. Το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν. Και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις, αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες, λέει, είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό. Σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη πρόκληση προέρχεται από μια χώρα την οποία εμείς και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια, ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκυλί, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με 1.000-1.500 ανθρώπους στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

Τώρα Μανώλη, να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11 Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες κοσμοτέ.gr. κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών.

0: Κάψιμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
6: Εμάς βίγκαν.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Προγραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία φθήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπω τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θρανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους θα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IB, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε, κύριε Χατζηβολάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβιτσιώτη και η κυρία Νεπερινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τροικανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες, ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά, αν ήσασταν, αν μετείχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο σε αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτόν δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηβολάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν, μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που σήμερα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κύριε Χατζηβολάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα. Αλήθεια.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Του Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξη Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μου διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη, από την άποψη ότι.
0: Ήταν πράγματι.
1: Ήταν πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμαι, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Νεδρινή και την κυρία Βαρβιτσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει τη δική μου άποψη για το 2015, το Ανοίγει τη τιμένη, Άνταλ Συνδερούμα Κλειστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκαν βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου, έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα. Κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάισμπουν, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, ο οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο Τελευταία Πλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάιζεμπλουμ, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μια προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε, ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κύριε Χατζηβολάου, Ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να δεν δικαιούται να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν είναι, δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιματέρ, γιατί αυτό το ντοκιματέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παραποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντας, της δικής σου ατζέντας και της δικής μου? Καθόμαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν έχετε καθόλου άδικο. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα, και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ, όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, μην ξεχνάμε, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε και να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πως το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουμε για ένα λόγο, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνικολάου, να συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι εμείς το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει τόσο μέρες.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό, είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει, τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του Περταμίου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γηγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε, μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας
0: εκλείσει. Ναι, αλλά δεν προκύπτει, Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν, το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως ΜΕΡΑ25, θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Μια κριτική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να τη χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβνε και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό? Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Αν σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λεγατεί? Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνετε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μητρη Λινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες. Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους, η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλον για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς το ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Να μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα. Μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνη.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζεις στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Στις 10 απόψε μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid, που χθες έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει το Final Four της Αθήνας τον Έντι Τάβαρες, ο οποίος είναι τραυματίας ενώ αμφίβολη συνοχή του Άλεξ Λεν. Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Αταμάν, που σχολίασε και τη διαιτησία, αναφέροντας ότι είναι η κορυφαίοι στην διοργάνωση και ότι ξέρει, θεωρεί ότι θα στηρίξουν και για τις δύο ομάδες καλά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, με δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την προαθλήτρια ΑΕΚ, ενώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον για την για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τις 5-8 χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού ο Όφι έχει βγει λόγω του κυπέλου στην Ευρώπη. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφι.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Do you know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world?
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένου πα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
13: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
14: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
15: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
16: Και δύο. Εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδιών σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, ενώ το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης, σημειώνοντας ότι υπάρχει κλίμα απογοήτευσης, θυμού και βίας στα ιδρύματα. Στη συνάντηση Τραμπ Τζιπίνγκ είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας παραμένουν σταθερές, έχοντας όμως ανοιχτά θέματα στα οποία δεν διαφαίνεται εύκολη λύση. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Περισσότερα στο enikos.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέλη της ΑΔΔΗ έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 74χρονος. Εξετάζονται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
17: New York. New York. New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
17: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
17: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: στους 97,8.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Έλα, Αντώνη.
1: Κάτι γίνεται με τη γραμμή.
0: Δεν γίνεται με τη γραμμή, γίνεται με το κουμπί.
1: Όχι, το πήγα πατημένο. Αλλά κάτι γίνεται με τη γραμμή τότε.
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορούμε να πάμε και εύκολα αλλού, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε.
1: Είμαστε κατά των μονοπωλίων, αλλά πέφτουμε πάνω στα μονοπόλια κανένα.
0: Η NASA πάντως σε θέλει πάντα.
1: Η NASA πάντα είναι ανοιχτή, ανοιχτή πρόσκληση. Ανοιχτή πρόσκληση.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Βαρύ κλίμα πολύ από χθες με αυτή την είδηση με τα δύο κοριτσάκια. Τα δύο 17χρονα κοριτσάκια. Έχουν σπάσει οι καρδιές όλων μας.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και μια ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
1: Ναι, και το.
0: Για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος. Για τις ευθύνες των γονιών. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Φορτώνουμε οι γονείς με προσδοκίες στα παιδιά μας. Αντί να τους ακούμε και να σεβόμαστε τα δικά τους θέλω και να στηρίζουμε τα δικά τους θέλω, εμείς προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες πάνω τους.
1: Έτσι είναι. Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς που κάποιοι θες να το κάνει το παιδί σου, δεν και καλά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και επίσης είναι από την οικογένεια ξεκινούν και βέβαια το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε που τα αλλάζει και αλλάζουν και αλλάζουν και τα.
0: Φορτώνουμε τα παιδιά μας. Τα φορτώνουμε τα παιδιά μας.
1: Εγώ δεν μπόρεσα πραγματικά, δεν μπόρεσα να μπω σε κανένα site, ούτε το δικό μου ούτε κανένα άλλο, να μπω να διαβάσω τις διηγήσεις. Δηλαδή απέφυγα. Δηλαδή δεν το άντεχα. Πραγματικά δεν το άντεχα. Να διαβάσει το γράμμα τώρα μια κοπέλα που έπεσε από τον εκτόροφο.
0: Και ακούω και κάποιους ειδικούς επιστήμονες που να λένε ότι ίσως κάνουμε λάθος. Η δημοσιογραφία.

0: δημοσιογράφοι που δημοσιεύουμε τα γράμματα των παιδιών.
1: Ναι, ναι. Μπορεί. Μπορεί.
0: Γιατί βάζουμε ιδέες στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλει
1: ναι.
0: και αυτό σκέψη και συζήτηση.
1: Τώρα και ένα άλλο δεύτερο θέμα, πολύ πιο χαμηλής, ας πούμε, χαμηλού.
0: Τα πανεπιστήμια, θα μου πεις.
1: Συναισθηματικού ενδιαφέροντος, αλλά τουλάχιστον στο πολιτικό αλλά και ουσιαστικό, είναι τα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πράγμα. Υπάρχει μια αστυνομία η οποία δεν έγινε. Δεν ήταν καλό το σύστημα, δεν ήταν καλή οργάνωση, δεν κατάφερε να κάτι. Κανείς δεν λέει ότι όταν βάζεις ένα σεκιουριτά θα εμποδίσει κάποιους να μπουκάρουν. Συμφωνώ. Όμως όταν φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι το security, που είναι οι μπάρες, που είναι ο έλεγχος,
0: το να μπαίνεις με ηλεκτρονική ταυτότητα, που είναι οι κάμερες,
1: που είναι οι κάμερες. Όλο αυτό περιορίζει σε αυτές τις πιθανότητες. Χθες λοιπόν είχαμε κάποιοι τύποι οι οποίοι μπουκάρανε μέσα, μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
0: Με μπαλτάδες, με μαχαίρια.
1: Ναι, μπήκαν χωρίς να φαίνεται ότι έχουν.
0: Στο ένα
1: ναι,
0: από τα δύο.
1: Μπήκαν μέσα χωρίς να φαίνεται ότι έχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και κουκούλες και μπήκαν μέσα, βγάλαν τα σακίδια και κουκούλες. Εάν υπήρχε έλεγχος και δεν έπαιρνε με το σακίδιο, δεν θα είχαν τους μπαλτάδες και κουκούλες. Ένα το κατούμενο. Αν είχαμε την κάμερα μέσα, θα είχε καταγράψει. Πλακώσαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά, που είναι τρίτη στα πανεπιστήμια, φάγανε το ξύλο αυτή, φάγανε και κάτι άλλο, πήγαν για μαθήματα, έγινε ολόκληρο μπάχαλο και είμαστε πάλι στα ίδια. Και οι Βρετανικές αρχές δώσανε, λέει, στην Υπουργό Παιδείας τις προτάσεις τους και τα μέτρα κλπ. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν, λέει, γίνει διαγωνισμός, και όταν γίνει διαγωνισμός για τις χάρες κάμερες, η οποία μια κάμερα πρέπει να στρίβει από εδώ, η άλλη να μην στρίβει από εκεί, για να μην φαίνεται. Εντάξει, δεν θα βρούμε άκρη εύκολα. Έτσι, δεν θα βρούμε εύκολα.
0: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα και πρέπει να γίνει επιτέλους μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Έχουν μεγάλες ευθύνες και τα πολιτικά κόμματα που χαϊδεύουν ορισμένες τέτοιες θορυβώδεις μειοψηφίες, που δυστυχώς δεν είναι πάντα απλώς θορυβώδεις μειοψηφίες. Μερικοί είναι εγκληματικές συμμορίες, αν
1: πράγμα.
0: Κρίνω από τα μαχαίρια και από τους μπαλτάδες.
1: Κάνουμε μαζί εκπομπή, νομίζω τώρα είναι έξι
0: χρόνια.
1: Χρόνος.
0: Πολλά χρόνια.
1: Έξι,
0: 7 χρόνια.
1: Έχω
0: ναι.
1: την τιμή αυτή, το λέω σοβαρά.
0: Εγώ
1: τώρα,
0: έχω την τιμή.
1: Γιατί δεν έχεις κάνει ραδιόφωνο, για κάποιους λόγους συγκυριακούς ενδεχομένως, ποτέ με κανέναν. Δυο σας μόνο μαζί μου.
0: Ωραία.
1: Και είμαστε και μαζί από το 2000, για να ακούνε οι νέοι ακροατές μας, από το 2000 ανελιπώς 5. Είμαστε μαζί. Έχω βαρεθεί να σε ακούω και να ακούω και τον εαυτό μου. Να ρωτάμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα, να καταδικάζουν τότε τους κουκουλοφόρους και να προσπαθούμε με το τσιγκέλι να βγάλουμε μια καταδίκη. Τώρα τελευταία λίγο άλλαξαν το αφήγημα όταν τους ρωτάς. Όλοι. Γιατί μιλάς για τα ευθύνη των κομμάτων. Έτσι. Και η αριστερά λοιπόν χρόνια τώρα είχε πάντα ένα δισταγμό να καταδικάσει εθαρσός αυτόν που πέταξε τη Μολότοφ στην Αμαρφή και σκότωσε τους ανθρώπους, τον άλλο που φοράει κουκούλα και δέρνει, και μπήκαμε στη λογική μιας ταυτότητας η γνωστή-άγνωστη. Αλήθεια. Άμα είναι γνωστή, άσε το άγνωστη. Άμα είναι γνωστή, γιατί δεν τελειώνουν. Πάνε στους αγγελέα, διώχνει 50 άτομα. Κανένας δεν φταίει. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνάδελφος δημοσιογράφος, η Ράνια Θρασκιά. Νίκο, καλημέρα, σας ακούω. Έχεις δίκιο. Και διαβάζω το μήνυμα της Ράνιας Θρασκιά, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει για τα θέματα αυτά. Σας ακούω, έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνη η αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην αυτοχειρία. Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία είναι μάστιγα και χρειάζεται στοχευμένη προσέγγιση και φυσικά θεσμική θωράκιση. Καλημέρα στην Ράνια Θρασκιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής, μία με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε 1-2 λεπτά και μία αμέσως μετά με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε εσείς τώρα για άλλη μια φορά που είδαμε αυτή την εικόνα στα πανεπιστήμια με το ξύλο που έπεσε και όλη αυτή την εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και χρόνια, όπως αν είχατε την δυνατότητα να μας ακούσετε πριν σχολιάζαμε με τον Νίκο?
2: Δεν σας άκουγα, λέω όμως υπερθεματίζοντας φαντάζομαι σε αυτά που επισημαίνετε, ότι είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα, και λέω βεβαίως ότι είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με περιορισμένου κόστους, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια.
1: Ναι. Και ποια μέτρα χρειάζεται? Δεν πέτυχε.
2: Θα έλεγα ότι προκειμένου το δεύτερο είναι είδος εν ανεπαρκία. Κοιτάξτε.
1: Κυρία Αποστολάκη, μισό λεπτό να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
1: Να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι ήταν ένα εγχείρημα που, και φιάσκο θα το λέω εγώ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσιμότητα, δεν είχε το πολιτική βούληση, ήταν και λάθος.
2: Εσείς
1: είχατε αντιδράσει. Οι κάμερες θέλετε εσείς ως κόμμα και οι προσωπικά εσείς. Θεωρείτε ότι οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα?
2: Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε
1: πάντα να υπάρχουν αυτό,
2: όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στην Δύση εδώ και καιρό. Και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά να είναι, να είναι έρμεο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Και γι' αυτό πρόκειται.
0: Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για το άλλο θέμα που έχει σπάσει τα στομάχια και τις καρδιές μας, για τα δύο 17χρονα κοριτσάκια που πιασμένα χέρι-χέρι οδηγήθηκαν στο θάνατο.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι συγκλονισμένη όπως είμαστε όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε
0: γονείς. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει, κυρία Αποστολάκη, μια συζήτηση και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας και των γονιών δίπλα στα παιδιά σε κρίσιμες στιγμές, όπως οι εξετάσεις, για παράδειγμα.
2: Μα ασφαλώς, κυρία Χατζηνικολάου, ασφαλώς. Το ζήτημα του να ξαναδούμε ένα σύστημα το οποίο συνομολογούμε όλοι, ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως τα πιο εκείνα που δεν έχουν ίσως εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή τη δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν ένα διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους. Με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν. Ξέρετε, το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτήν την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για αυτούς την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν είναι... έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι.
0: Δεν είναι εκπαιδευμένοι, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι εκπαιδευμένοι.
2: Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη.
1: Και επίσης υπήρξε μια παρατήρηση του Νίκου που νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κουβέντα στην επιστημονική κοινότητα. Μας είπε και η κυρία Θρασκιά πριν, η βουλευτής, ως άνθρωπος λέει που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι είναι ένα ζητούμενο.
0: Είναι κλινική ψυχολόγος η κυρία Θρασκιά, έχει κάνει σπουδές.
1: Τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν
0: λεπτομέρειες
1: από μια αυτοχειρία ενός ανθρώπου και όταν αφήνει σημειώματα κλπ. Γιατί
2: θα σας έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και δεν αφορά μόνο την αυτοχειρία. Αφορά χιλιάδες μορφές εγκληματικότητας οι οποίες προβάλλονται με πολύ πολυτελή τρόπο σε ό,τι αφορά τη χρονική δυνατότητα που τους δίνεται και για πάρα πολλούς ανώριμους εφήβους δημιουργούνται στο υποσυνείδητό τους πρότυπα με αυτόν τον τρόπο. Όταν για παράδειγμα ένας νεαρός κυρίως εγκληματίας προβάλλεται και έχουμε εκτενή ρεπορτάζ από το πώς το σχεδίασε αλλά και από το πώς περνάει τις πρώτες του μέρες στη φυλακή, τι βιβλία ζήτησε, τι τατουάζ έχει στο σώμα του και όλα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι για πάρα πολλούς εφήβους δημιουργείται στο φαντασιακό τους ένα πρότυπο ενός δημοφιλούς προσώπου που απολαμβάνει σχολείων δημοσιότητας και κυρίως ενδιαφέροντος, που η κοινωνία παρά την τεράστια ποινική απαξία της πράξης του ενδιαφέρεται για αυτόν, ενδιαφέρεται για το τι έφαγε στο κελί του για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ακούσει όλα αυτά και είναι ώρα νομίζω να προβληματιστούμε.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά, κυρία Αποστολάκη, για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
2: Σύμφωνοι.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services, ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον.

0: και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 90 και 2.
6: Ψυχικό στην Βασιλίση Σοφίας Προσύνταγμα και στις εξοδούς για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, με μεγάλη ευχαρίστηση. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Κυρία Αποστολάκη, μόλις.
0: Μην πει τη λέξη Τσίπρας. Θα την πεις, το βλέπω στα μάτια σου.
1: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, προσέχω τώρα τι λέω. Μόλις σταμάτησε η εσωκομματική γκρίνια μετά το συνέδριο που είχε κάπου είχε τα δίκαια της κάποιος να την εκφράσει για διάφορους τρόπους με τον οποίο τον εξέφρασε και λίγο έντονα, είχαμε και αποχωρήσεις, προσχωρήσεις. Τώρα άρχισε ένα εμφύλιος με το άλλο κομμάτι του δημοκρατικού τόξου, όπως λέτε εσείς εκεί όλοι προς το χώρο της αριστεράς, με έναν ηγέτη πρώην πρωθυπουργό που θέλει να ξαναγυρίσει. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Να, δεν είπα το όνομα Τσίπρας.
2: Πάντως, στη συζήτησή μας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα το ακούσουμε.
0: Εντάξει, ήθελα να του βάλω ένα βαθμό δυσκολίας.
1: Κατάφερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κατά την άποψή μου μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα ο ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλήτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή μια εκλογική ανατροπή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλειών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση. Το τι συμβαίνει τα υπόλοιπα κόμματα, η εσωτερική τους περιδίνηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και το νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέα διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου. Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα. Και σήμερα με ευθύνη, πιστεύω, και με σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχουν όλοι, όλοι όμως, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντρό, είτε είναι αριστεροί, είναι πως αυτή η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, αν στις εκλογές προκύψουν δύο κόμματα του 14 ή του 15% όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και απέναντι η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως του κάνετε τη χάρη και οι δύο πλευρές που δεν κάθεστε στο τραπέζι να συνεννοηθείτε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση.
0: Και πιστεύω, δεν είναι όμως μόνο αυτό, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι σε όλα τα πάνελ χθες και προχθές μετά τις νέες δημοσκοπήσεις βλέπουμε να γίνονται κόντρες ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και όσους υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Και η κυβέρνηση, φαντάζομαι, χορεύει από τη χαρά της.
2: Όχι απλώς χορεύει, αλλά νομίζω ότι το τροφοδοτεί κιόλας με έναν τρόπο.
0: Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνετε καλά.
2: Κατά συνέπεια, γι' αυτό και σας είπα στην απάντησή μου, ότι ο στόχος του Πασόκ είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, η μνήμη είναι νοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό και τόνισα ότι το Πασόκ έχει να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα πάνω από μία δεκαετία. Και νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, αλλά και τα κόμματα δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, ο Πασόκ με αυτή την αφετηρία ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και την μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών. Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνες να είναι αλάθητος. Αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του Πασόκ και των πρωταγωνιστών του, με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Και αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου. Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές.
1: Ναι, με αλλά αυτά, με αυτή λοιπόν, την προϋπόθεση δεν βλέπω εγώ να. Κυρία Αποστολάκη, για μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πολύ ωραία τα λέτε και για το πρόγραμμα και για τα στελέχη και για τους στόχους, αλλά η άτιμη κοινωνία δείχνει άλλα. Η άτιμη κοινωνία λέει ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα, ότι μπορεί να είστε δεύτερο ή μπορεί να είστε τρίτο. Αν είστε τρίτο, μπορεί να σας έρθει και εσάς ο κλήρος για κυβέρνηση. Και όταν έχετε να κυβερνήσετε 10 χρόνια, λένε και τα στελέχη που σωστά το λένε, ότι εμείς έχουμε εμπειρία κυβερνητική και άμα δεν την ασκήσουμε τώρα, δεν θα την ασκήσουμε μετά από το 32.
2: Λοιπόν
1: αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με αυτό, κύριε Αποστολάκη, έμπειρη. Κύριε Αποστολάκη, να τελειώσω και να απαντήσετε για να τελειώσει και η πολύ ωραία συνέντευξή μας ως συνήθως. Αυτό την αγωνία, με αυτή την αγωνία πάνε στις κάλπες οι οπαδοί και τα στελέχη του Πασόκ. Εάν το Πασόκ δεν μπορέσει να είναι καταλήτης των εξελίσεων μετά, θα μπει και σε περιπέτεια για άλλη μια φορά το ίδιο το μπραντ που λένε στο χωριό μου, το που λέγεται Πασόκ.
2: Λοιπόν, για να μπω στον πυρήνα της ερώτησής σας και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, επίσης την αγωνία των ανθρώπων του Πασόκ τη νιώθω και τη μοιράζομαι κάθε μέρα, κύριε Δελατόλα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο. Και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την προσκλήση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάς, Αντώνη.
1: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, με διευκολύνεις.
0: Ναι, εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο του Υπουργού για όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια χθες. Και θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνησή σας που είναι μια κυβέρνηση 7 ετών που δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα πράγματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμη και ξαναβλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και πριν από μια δεκαετία.
3: Το γεγονός ότι οι αριστεροί πλακώνται μεταξύ τους, γιατί αυτό που είδαμε πάει μας χθες στο τέλος ήταν ενδοαριστερός εμφύλιος.
0: Ναι, αλλά που συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Με μαχαίρια και με μπαλτάδες και με φωτιές.
3: Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Σε όλη την ιστορία της και βία η αριστερά. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι βία. Είναι ρεσπαστική δύναμη και βία. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. και την αγαπάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του πανεπιστημίου με απασχολεί από την πρώτη μου στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκης να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Τώρα θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό νόμο.
0: Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
3: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινής προς την συνεκάστε Βρετανική αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν συνεργασίες στις Βρετανικές αρχές, έχουν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, αλλά η ευθύνη για να γίνουν αυτά ανήκει στις Βρετανικές αρχές, όχι στην κυβέρνηση.
1: Για να πάμε τώρα στα άλλα, λίγο τα βαριά, τα πολιτικά. Έχει παρατηρηθεί το εξής: η κυβέρνηση βγάζει ένα πρόγραμμα οικονομικό που ελαφρύνει σημαντικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες και έρχονται μετά δύο πολιτικά γεγονότα, κακοί χειρισμοί, και δημιουργούν μια αναστάτωση στην κυβέρνηση και μια διαφορά στις μετρήσεις. Αυτή, έτσι όπως προκύπτει, είτε από την πρόθεση είτε από την, όπως τη λένε, την εκτίμηση ψήφου, να χάνει αυτό που κερδίζει από τις παροχές, που σημαίνει ότι και τα πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά στην ατζέντα των πολιτών και θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην κρίση τους στις εκλογές. Αυτό δεν σας ενισχύει? Και μάλιστα όταν αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά, εδώ μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει για πρώτη φορά τα ζητήματα δικαίου απασχολούν τους πολίτες πιο πάνω ακόμα και από την οικονομία.
3: Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα. Την αληθινή πραγματικότητα που σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος, όπως έκανε δήλωση, είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα ως προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που πει ο ίδιος, άλμα. Ενώ οι αρχές, οι διεθνείς μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα όπως διαφάνεια, αν δηλαδή πίνακε π.χ. διαφορά, η Ελλάδα είναι διαρκώς σε χαμηλότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφοράς λένε ότι η διαφορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διαφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΠΚΠ, που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, αγαπητέ κύριε Δελατόλα, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κομικό. Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις τρώγαν στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΠΚΠ γρηγορότερο ο Μητσοτάκης, προφανώς του δημιουργεί πολιτική
1: ευθύνη. Και στελέχη σας αγγίζει αυτό, όλο το φάσμα.
3: Ένα τι λέω, όλο το φάσμα. Το είπατε πολύ σωστά. Όλο το φάσμα. Το ότι το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία με να ξεπερνά πάλι επικοινωνιακά, έχουμε κάνει λάθος. Είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι οι μπλε ακρίδες, λέει, που ήταν τελευταίο ΠΚΠ. Ποιοι είναι μπλε ακρίδες? Από όλα τα κόμματα που έχουν βάλει αυτά από τι αγροτικέ επιδοτήσει. Δυστυχώς. Ναι, η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα. Καμία αντίρρηση. Αλλά η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΔΕ. Μπήκαν κανόνες διαφάνειες. Και σε αυτό το θέμα. Τι η κυβέρνηση μας αγαπάει τη διαφορά? Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου. Την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε. Και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση. Ως προς εντυπώσεις. Θα μου επιτρέψω να σας πω στο ερώτημά σας το βασικό ως προς πολιτικές εξελίξεις. Εγώ κύριε Δελατόλα, θα σας πω την εμπειρία μου 20 χρόνια στην πολιτική.
1: Ναι, για πείτε μας.
3: Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό ξέρω και το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλάγανε για σκάνδαλα. Άλλο το κερδίζανε, άλλο το χάνανε. Αυτό κρινόταν όμως σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σταθερά στις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτές οι δημοσκοπήσεις αναφερθήκατε, καλές δημοσκοπήσεις είναι, αλλά δεν κακές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει προοπτικές για το μέλλον.
1: Άμα έχει αυτά τα χάλια η αντιπολίτευση, τα χάλια ενός επίπεδου.
3: Είναι δικό του θέμα.
1: Τα χάλια ενός επίπεδου ηγετικής φυσιογνωμίας που θα πρωταγωνιστήσει.
3: Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθεί όλες τις μέρες, όπως όλοι μας, τα πάνελ τα πρωινά. όταν κάνω γυμναστική τον πρώτο να βάζω και βλέπω διάφορα πάνω σε διάφορα κανάλια. Λέω, ο μισός χρόνος καταναλύεται στον Τζακωμό Πασόκ και Τσίπρα. Πόσο ο Τζακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων? Αυτό πιστεύω, εκεί θα κρυθούν οι εκλογές.
0: Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ. Δέχετε επικρίσεις η κυβέρνησή σας, διότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς για αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στα ελληνικά νερά στο Ιόνιο. Είμαστε πολύ χαλαροί με το θέμα αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Ουκρανία, όταν μάλιστα εμείς την έχουμε στηρίξει με τον τρόπο που την έχουμε στηρίξει? Δεν θα έπρεπε να προσέχει να μην μας εμπλέξει σε ένα πιθανό πολεμικό επεισόδιο?
1: Και επίσης να προσθέσω στον αγαπημένο Νίκο το εξής, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε
0: θα μπορούσαμε να έχουμε και νεκρούς αν αυτό χτύπαγε εκεί ένα πλοίο της γραμμής, για παράδειγμα.
1: Να προσθέσω όμως το εξής, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που λέει ο Νίκος. Ο θόλο έχουμε, δεν έχουμε θόλο, δεν ξέρω, και δυνατότητες, δεν λέω ότι δεν έχουμε, και έχουν καταναλωθεί και πολλά ποσά από την τσέπη του ελληνικού λαού για να έχουμε, και ξαφνικά περνάει ένα βαπόρι, όπως ακούγεται ότι συνέβη, άφησε ένα ντρόουν και το βρήκαν κάτι ψαράδες. Δεν το λες και φοβερή άμυνα αυτό σε αυτή τη συγκυρία?
3: Μία με δουλειές. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω το τελευταίο, γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω. Επειδή μονίμως δείχνω στο στόχαστο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφό μου προγάμινας, που δεν έχω. Το ξεκαθαρίζω. Δεν έχω. Το χειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, εξαιρετικά δυσάρεστη. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το αραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για ποιο λόγο συνέβη αυτή η παρουσία του ντρόουν, θαλασσίου ντρόουν στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Και τότε σε αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα πάρετε μία κούπα καφέ και θα έρθετε, θα σας την έχουμε εδώ έτοιμη ζεστή, θα έρθετε στο στούντιο. Εννοείται, θα είστε ανάμεσα σε μένα και τον Αντώνη, για να πούμε για την υγεία.
3: Και πάρα πολύ.
0: Για να πούμε μόνο υγεία.
3: Και θέλω να πω κάτι, επειδή μου το λέτε αυτό, και ευχαριστώ και πολύ μεγάλη χαρά να έρθω, αλλά εγώ είμαι και ακροατής του Γελεφέμ γενικά και θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Να πω ότι τώρα μου στέλνουν τα εκαθαριστικά διάφοροι γιατροί, θα δημοσιεύσω λίγο στο Twitter μου, χωρίς προσωπικά δεδομένα, γιατί γίνεται η εκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Σημαντική διαφορά στις αμοιβές τους. Και λέω το εξής για να το καταλάβετε ακόμα, αλλά ο κύριος Δελατόλας.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ναι, είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκαθαριστικό, Αντώνη μου, τώρα αρχίζουν και μου λένε τελικά έχεις δίκιο, Υπουργέ, μας φρόντισες.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Καλό συνέδριο. Γεια σας, γεια σας.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά. I can be with anyone else but you. Is it something in your eyes? Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες στείνονται λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας του Αριστοτέλειου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ποιο μήνυμα στέλνει το Υπουργείο Παιδείας? Τα αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους εφήβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας. Τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής. Χρυσάφι κοστίζει ενοικία συγγραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Και εκεί.
17: Και εκεί.
18: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
20: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Oh, τι έπαθες?
24: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
23: Ταυτότητα έχεις?
24: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
23: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
24: Έχω.
23: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
24: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
25: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
26: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
0: Και τι να δω,
1: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
26: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
26: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
27: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
28: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα.

0: Prisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα, εδώ στο Πρίσμα 90,2, με πολλές ειδήσεις και θέματα που αφορούν εδώ το νησί μας, αλλά και γενικότερα την Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο. Και σήμερα λοιπόν, όπως κάθε μέρα, ο χορηγός μας, τα πλαίσια The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ ωραία προϊόντα του. Πλέστας The Market όμως υπάρχουν και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με φυλάδιο προσφορών που ισχύει μέχρι σήμερα, έως σήμερα 12/5, από αύριο θα υπάρχει στα καταστήματα ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας και θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές. Πάμε να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας, Έθριος, όπως και όλες αυτές τις ημέρες της εβδομάδος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα περίπου στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ίδιο μοτίβο διατηρείται και το Σαββατοκύριακο. Από αύριο λοιπόν αλλάζει λίγο η θερμοκρασία, λίγο πιο ψυχρή θα είναι η ατμόσφαιρα. Σήμερα βέβαια η θερμοκρασία παραμένει έτσι επιβαρημένη από την αφρικανική σκόνη, η οποία σταδιακά θα βελτιωθεί λόγω των ανέμων που θα μεταφέρουν την σκόνη πιο ανατολικά. Ίσως αύριο σημειωθούν κάποιες ελαφρές βροχοπτώσεις στο βόρειο Ιόνιο, γύρω από την Κρήτη και τη θάλασσα των Κυθήρων. Αυτά λοιπόν με τις καιρικές συνθήκες. Σήμερα πάντως ο καιρός είναι καλός και ζεστός, αλλά η σκόνη επιμένει.

Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάρα πολλές άσκημες ειδήσεις είδαμε χτες. Γροθιά στο στομάχι πραγματικά ήταν αυτό το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια που εκτές το μεσημέρι αποφάσισαν ξαφνικά να ανέβουν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε μία από τις δύο αχώριστες φίλες και ακούγοντας μουσική να πηδήσουν κάτω και να, με αυτόν τον τραγικό τρόπο η μία σκοτώθηκε, η άλλη νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Για αυτό το θέμα θα έχουμε μετά τις 12.30 την κυρία, την ψυχολόγο κυρία Μέρη Καρακασίδη, να μιλήσουμε λίγο και για τα θέματα τώρα που απασχολούν τους νέους, αλλά επειδή σε λίγες μέρες ξεκινούν, κυρίες και κύριοι, οι Πανελλήνιες, είδαμε ότι στο ένα σημείωμα που άφησε το ένα κορίτσι αναφερόταν στο θέμα των Πανελληνίων. Έλεγε δηλαδή ότι δεν είναι καλά προετοιμασμένη, φοβάται ότι θα αποτύχει, ότι δεν θα γράψει καλά και ακούστε ότι δεν θα βρει καλή δουλειά για να βγάζει χρήματα. Λοιπόν, θα πρέπει πραγματικά εμείς οι γονείς να επικεντρωθούμε στα παιδιά μας και να προσπαθήσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας, να τους περάσουμε την ιδέα ότι δεν έχει καμία σημασία οι Πανελλήνιες, αν θέλουν θα μπορούν να δώσουν, αν δεν θέλουν ας μην δώσουν Πανελλήνιες. Υπάρχουν και παιδιά που δεν θέλουν να δώσουν Πανελλήνιες, αλλά εμείς τα πιέζουμε, τους κάνουμε

φροντιστήρια για να δώσουν. Και επίσης ότι τα πολλά λεφτά δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σοβαρά επεισόδια με τραυματίες σημειώθηκαν εχθές το πρωί μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έπειτα από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, είναι και εκλογές αυτές τις ημέρες, φοιτητικές εκλογές. Από τη συμπλοκή λοιπόν τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Είδατε όλοι τα επεισόδια στους δέκτες της τηλεόρασης σας πώς έγιναν τα επεισόδια με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια που φοιτούν τα παιδιά μας. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 8 ατόμων. Εχθές προσωρινά διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία για να μπορέσει η αστυνομία να εισβάλλει μέσα στο πανεπιστήμιο και να κάνει τις συλλήψεις. Δεν ξέρω, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα μέσα στα πανεπιστήμια. Λυπάμαι που θα σας στενοχωρήσω κάποιους που ανήκουν σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Δεν είναι δυνατόν μέσα στα πανεπιστήμια να γίνονται αυτά τα πράγματα. Συγκεκριμένα εδώ και μέρες μέσα στην Πάντιο έγινε εκδήλωση για την Παλαιστίνη. Ωραία, τι δουλειά έχουν τα κόμματα μέσα στα πανεπιστήμια και οι φοιτητικές οργανώσεις? Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ, αλλά δεν μπορούν να επιτρέπουν να γίνονται και διαλέξεις και συγκεντρώσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε είναι η Παλαιστίνη, είτε είναι η Ουκρανία, είτε είναι το Ιράν, είτε είναι το Ιράκ, με καλεσμένα άτομα που δεν ανήκαν στον πανεπιστημιακό χώρο, δεν ήταν καν καθηγητές, ήταν εκπρόσωποι βουλευτές του κοινοβουλίου ή και άτομα της λεγόμενης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς μέσα στο πανεπιστήμιο να κάνουμε εκδήλωση για διάφορα θέματα. Αυτά δεν πρέπει να απασχολούν. Να απασχολούν τα παιδιά μας, αλλά έξω, όχι μέσα στο πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστήμια είναι για να μπορούν ανεμπόδιστα να ασχολούνται με το αντικείμενο το οποίο έχουν επιλέξει για να σπουδάσουν.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα ασχοληθούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 με το θέμα αυτό που συγκλώνησε χτες την ελληνική κοινωνία, και μιλάω για την αυτοκτονία, την απόπειρα αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Υπάρχει νέο συναγερμό σε κρουαζιερόπιο ξανά στην Καραϊβική, τουλάχιστον 110 ασθενείς με νοροϊό. Οι ασθενείς έχουν απομονωθεί από το υπόλοιπο πλήρωμα και τους επιβάτες. Ο νοροϊός είναι ένας ιός που προκαλεί, είναι γαστρεντερική λίμωξη. 102 επιβάτες και 13 μέλη του πληρώματος από αυτό το κρουαζιερόπιο της Καρύμπιαν, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, έχουν απομονωθεί από το υπόλοιπο πλήρωμα και τους επιβάτες. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο μεταφέρει συνολικά 3.116 επιβάτες και 1.133 μέλη του πληρώματος, αναχώρησε στις 28 Απριλίου από την Φλόριντα, πραγματοποιώντας ταξίδι στην Καραϊβική, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί την Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανοιχτά της βόρειας αχτής της Δομικανικής Δημοκρατίας, με προγραμματισμένη στάση στο Νασάο των Μπαχάμων. Ο ιός αυτός είναι πολύ συνηθισμένος μέσα στα κρουαζιερόπλια. Αυτά οι μεγάλες εταιρείες έχουν πλοία που κουβαλούν πάνω από 3, 4, 5.000 επιβάτες. Και είναι και λίγο δύσκολο να κρατηθούν πολύ σωστές συνθήκες υγιεινής, γι' αυτό και ξέσπασε αυτός ο ιός. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι το πλοίο θα καθαριστεί και θα απολιμανθεί πλήρως πριν από το επόμενο ταξίδι του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την αιτία του ξεσπάσματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε εκεί, ο Χανταϊός, όλοι οι επιβάτες έχουν αποχωρήσει από το πλοίο, και το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο έχει ξεκινήσει στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο η απολίμανση από τα ειδικά συνεργεία.
1: Μου φαίνεται κρύφτηκε σε μια μάσκα διάφορης όψης, απελπιστικά διαθέσιμη.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον του Ιράν. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ολοκληρώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Αυτά είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν το ταξίδι του στην Κίνα, ασκώντας πίεση στους ουρανούς για να αποδεχτούν τους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως το Ιράν είναι αμετακίνητο στις δικές του θέσεις και φαίνεται ότι δεν έχει λάβει ιδιαίτερα σοβαρά όλες αυτές τις απειλές του Τραμπ, τις οποίες κάθε τρεις και λίγο τις εξαπολύει. Ο πρόεδρος λοιπόν τόνισε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να αποδεχτεί τους αμερικανικούς όρους. Θέλει πάρα πολύ γρήγορα να φτάσει σε μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τόνισε ότι θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Και όλα αυτά τα δήλωσε λίγο πριν ξεκινήσει για το ταξίδι του στην Κίνα, ένα προγραμματισμένο ταξίδι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε τι θα συζητήσει εκεί με τον πρόεδρο. Τώρα, την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου τόνισε σε ανάρτησή του ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή πέρα από την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης. Έτσι λοιπόν οι συνομιλίες σιγά σιγά έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο και η Τεχεράνη απάντησε στον Τραμπ μετά τις δηλώσεις περί σκουπιδιών. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από αυτής της αποδοχής. Φαίνεται λοιπόν ότι η Τεχεράνη μάλλον έχει δει ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει συνέχεια αυτές τις δηλώσεις ότι θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο και δεν τον έχει πάρει μέχρι στιγμής στα σοβαρά.

Πάμε να δούμε ειδήσεις από την περιφέρεια. Να δούμε λοιπόν, επιτέλους εγκρίθηκε χρηματοδότηση για την προστασία του Mon Repos, ένα εμβληματικό υπέροχο εκτήριο, τα παλιά εξοχικά ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας στην Κέρκυρα. Ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε την ένταξη του έργου προστασίας και ανάδειξης στο πρόγραμμα Ιόνια Νησία 21-27 με συνολικό προϋπολογισμό 1,93 εκατομμύρια ευρώ. Η επικείμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για 16 και 17 Μαΐου στην Κεφαλονιά με μια σειρά από θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη των νησιών. Ο Περιφερειάρχης βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Ευρωκοινοβούλιο για να αναδείξει το δικαίωμα παραμονής και τα ζητήματα νησιωτικής συνοχής, τονίζοντας τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών. Θα επιδιώξουμε να έχουμε τις επόμενες ημέρες τον κύριο Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη, για να δούμε σε τι αφορά αυτή η πρόταση. Υπάρχει νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Στην επικαιρότητα κυριαρχούν πάρα πολλές συζητήσεις για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, με επισημάνσεις από στελέχη αυτοδιοίκησης ότι απλή αναγνώριση της νησιωτικότητας δεν επαρκεί για την επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας, ενώ συνεχίζονται οι δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο με τον Περιφερειάρχη κύριο Γιάννη Τρεπεκλή.

Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, πολιτικές διεργασίες σε όλα τα κόμματα, μια και υπάρχει το ενδεχόμενο, εξετάζεται το ενδεχόμενο ότι θα έχουμε εκλογές την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Λοιπόν, εμείς εδώ την Παρασκευή έχουμε κλείσει ραντεβού στις 12.30 με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος ανέλαβε μία θέση κλειδί για το κόμμα, και καλείται ο κύριος Βαρδακαστάνης να προετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και όταν έρθουν. Γίνονται και εδώ πάρα πολλές διεργασίες στο νησί μας, δεν είναι βέβαια ακόμη κάτι ανακοινώσιμο για το ποια άτομα θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Εμείς γνωρίζουμε κάποια ονόματα, βέβαια σύμφωνα με πληροφορίες μάλλον θα είναι κάποιο όνομα από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα έμπειρο πρόσωπο. Βέβαια δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι ακόμη, γιατί δεν γνωρίζουμε αν και το ίδιο πρόσωπο έχει δεχτεί αυτή την πρόταση. Γίνονται πάρα πολλές έτσι συζητήσεις, δεν θα αργήσει πάντως να ανακοινωθεί και αυτό το όνομα εδώ στο νησί μας ή τον επόμενο μήνα, μάλλον τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται να έρθει και ο κύριος Βαρδακαστάνης εδώ στο νησί μας το επόμενο χρονικό διάστημα για να κάνει κάποιες συζητήσεις, και μετά από την επίσκεψη του κυρίου Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ίσως έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις.

Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς βίγκαν.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
9: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Θα περάσουμε σε ένα θέμα πάρα πολύ έτσι δυσάρεστο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ψυχολόγο κυρία Μέρη Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι κυρία Καρακασίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές μας ότι μαζί θα συζητήσουμε με αφορμή αυτό το τραγικό πραγματικά γεγονός. Εγώ δεν ξέρω, είχα αρρωστήσει και μαζί με μένα και σχεδόν όλοι οι Έλληνες που διάβασαν ή είδαν αυτή την είδηση. Με αυτό που έκαναν δύο 17χρονα κορίτσια στο άνθρος της ηλικίας τους να ανέβουν στο 5ο όροφο της πολυκατοικίας και να πέσουν στο κενό, με αποτέλεσμα μία να έχει χάσει τη ζωή της και η άλλη να έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που οδήγησε δύο τόσο νεαρά κορίτσια και τα δύο μαζί έτσι, σε τόσο νεαρή ηλικία να κάνουν αυτό το πράγμα?
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ σοκαριστικό και όλος ο κόσμος αναρωτιέται και από χθες ακούμε πάρα πολλά μαριέται γι' αυτό. Και είναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε. Βέβαια. Διότι πραγματικά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα κορίτσια, τι ζούσαν, σε ποιες συνθήκες ζούσαν όλα αυτά που στην καθημερινότητά τους. Οπότε καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στα λεγόμενά μας. Γιατί πολλά ακούγονται και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδο για κάθε άνθρωπο, για κάθε παιδί, και χρειάζεται να είμαστε πιο κοντά συναισθηματικά στα παιδιά μας, και πολλές φορές το έχουμε πει και από το ραδιόφωνο σε συζητήσεις που κάνουμε για τα παιδιά και τους γονείς, ότι σήμερα τα παιδιά είναι κάπως παραμελημένα συναισθηματικά. Ο φόρτος εργασίας των γονέων μικρύνει πάρα πολύ το χρόνο που ζούμε και περνάμε δίπλα στα παιδιά μας. Και εγώ από την εμπειρία μου, πολλές φορές στο γραφείο μου που έρχονται έφηβοι μου παραπονιούνται γι' αυτό πάρα πολλές φορές, ότι δεν έχουν έναν άνθρωπο στο σπίτι τους να μιλήσουν.
0: Είναι και λοιπόν παλιά πολύ... όμως δούλευαν οι γονείς, δηλαδή και εμένα οι δικοί μου γονείς όλη μέρα έλειπαν από το σπίτι, για παράδειγμα.
1: Όμως οι απαιτήσεις της σημερινής εποχής, οι προσλαμβάνουσες που έχουν τα σημερινά παιδιά από το διαδίκτυο, καταρχάς παλιά θα πούμε ότι δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική η εποχή. Σήμερα υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός και αρκεί να επισκεφθούμε ένα σχολείο και να μπούμε σε μια τάξη να μιλήσουμε με τα παιδιά για να καταλάβουμε πόσος ανταγωνισμός υπάρχει και ότι το μόνο που τελικά μας ενδιαφέρει είναι ο βαθμός, είναι να έχουμε καλές επιδόσεις στις πανελλήνιες εξετάσεις και δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε χαρούμενα και ήρεμα και ισορροπημένα ψυχολογικά παιδιά, αλλά μας ενδιαφέρει το παιδί μας να έχει τον καλύτερο βαθμό, να είναι καλύτερο από το διπλανό. Και νομίζω ότι και πολλές φορές και το σχολείο αλλά και η οικογένεια μπορεί, ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνει, να καλλιεργεί έναν ανταγωνισμό. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί ζούμε σε πάρα πολύ ανταγωνιστική εποχή. Μάλιστα. Παλιά δεν ήταν τόσο πολύ τα πράγματα έτσι. Γιατί πολλές φορές το ακούω από ανθρώπους να μου λένε, μα παλιά ήταν... Ναι, αλλά τώρα τι είναι σήμερα πρέπει να δούμε. Και σήμερα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, γιατί έχει δυσκολέψει η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Δεν υπάρχει σωστή και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Το βλέπουμε αυτό, για παράδειγμα, στο ότι μια οικογένεια δεν συναντιέται το μεσημέρι στο τραπέζι να φάνε όλοι μαζί να συζητήσουν. Αυτό γίνεται όλο ένα και πιο σπάνιο σε κάθε οικογένεια.
0: Ναι,
1: τα παιδιά μεγαλώνουν μπροστά από οθόνες, μπροστά από το κινητό τους τηλέφωνο, στα φροντιστήρια όλη μέρα, στο σχολείο, τα παιδιά είναι κουρασμένα, έχουν πάρα πολύ άγχος και όλη αυτή η εξουθένωση ψυχική, δεν ξέρουμε στον κάθε άνθρωπο πώς γράφει στην ψυχή του.
0: Ναι. Ακούστε λίγο, θα σας διαβάσω λίγο ένα απόσπασμα από το, το χαρτί, το μήνυμα, το σημείωμα που άφησε το ένα από τα δύο κοριτσάκια. Λέει συγκεκριμένα, το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά, εννοεί τις πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και έτσι και θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.
1: Ναι.
0: Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτε από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτε θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Αυτό το πράγμα με τις Πανελλήνιες και ότι θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά, θα πρέπει εμάς τους γονείς να μας ανησυχήσει πάρα πολύ για το πώς σκέφτονται τα παιδιά μας. Και το ναι, τι κάνουμε γι' αυτό.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες, διότι
0: εγώ εκεί έχω
1: σήμερα
0: εστιάσει.
1: Δεν επιτρέπουμε στα παιδιά μας να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, δεν τους επιτρέπουμε να βρουν τι πραγματικά τους αρέσει και αγαπάνε, παρά τι τους λέμε πρώτα, αυτό που θα κάνουν, να έχει καλές οικονομικές απολαβές. Mm-hmm. Άρα το παιδί αγχώνεται, δεν προσανατολίζεται επαγγελματικά εκεί που είναι οι κλίσεις του, εκεί που νιώθει καλά, αλλά πολλές φορές βλέπω και παιδιά που συμπληρώνουν το μηχανογραφικό και βάζουν σχολές που δεν τους αρέσουν πραγματικά, μόνο και μόνο γιατί σκέφτονται το οικονομικό. Κάποτε, Μαριέτα, είχα πάει σε ένα σχολείο, σε μια τάξη να μιλήσω για ψυχολόγου.
0: Ναι.
1: Και υποτίθεται έπρεπε να παρουσιάσω πώς γίνεται κανείς ψυχολόγος και πώς είναι αυτό το επάγγελμα. Και η πρώτη και η κύρια αγωνία των παιδιών ήταν να με ρωτήσουν πόσα χρήματα βγάζει ο ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν τους είπα τι κάνει ένας ψυχολόγος για να βγάλει κάποια χρήματα κάποια στιγμή αργότερα στη ζωή του, εντυπωσιάστηκαν γιατί θέλει πάρα πολλές σπουδές και πάρα πολύ κόπο και όλα μου είπαν ότι καλύτερα αφήστε το, νομίζαμε ότι είναι πιο εύκολο. Και βλέπω ότι τα σημερινά παιδιά θέλουν εύκολα, χωρίς να κουραστούν κιόλας, να βγάλουν χρήματα, να βγάλουν το σχολείο, θέλουν τον εύκολο βαθμό, γιατί και τα περισσότερα δυσκολεύονται με την επίδοσή τους στο σχολείο, γιατί δεν διαβάζουν τόσο πολύ και σε αυτό έχει παίξει ρόλο και το κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πλέον αξία δεν έχει η μόρφωση και η παιδεία που θα αποκτήσει κάποιος. Έχει αξία να βγάλεις λεφτά. Αλλά λεφτά εύκολα, γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Νομίζω ότι εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε ευθύνη για το ότι έχουμε περάσει αυτό το μήνυμα στα σημερινά παιδιά.
0: Ναι. Ναι, όντως.
1: Και πρέπει να δίνουμε στα παιδιά την σκέψη ότι καλό είναι να, αυτό το επάγγελμα που θα αποφασίσουν να κάνουν να το αγαπάνε. Γιατί κανένας αν δεν αγαπάει αυτό που κάνει δεν μπορεί να το κάνει σωστά. Mm-hmm. Και φυσικά τα λεφτά τα βγάζει κανείς όταν μέσα από τη δουλειά του είναι πετυχημένος. Αλλά για να είσαι πετυχημένος πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και κάποια στιγμή με το χρόνο, γιατί όλα τα πράγματα χρειάζονται χρόνο και επειδή ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας, τα σημερινά παιδιά δεν έχουν μάθει να περιμένουν, να έχουν υπομονή. Δεν έχουν μάθει ότι πρέπει να εργαστούν πάνω σε κάτι για να πετύχουν. Γιατί και εμείς οι γονείς τους παρέχουμε πάρα πολλά πράγματα, τους υπερπαρέχουμε πράγματα.
0: Μήπως
1: και
0: κάνουμε αυτό λάθος αυτό που τους παρέχουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε μέτρο. Έχει χαθεί η ισορροπία. Είναι δύσκολο το μέτρο σήμερα. Και τους παρέχουμε πολλά υλικά αγαθά. Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο μαζί μας, χρειάζονται κοινές δραστηριότητες μαζί μας, μια βόλτα, να κάνουμε κάτι μαζί σαν οικογένεια. Δεν είναι μόνο να τα πάμε στη δραστηριότητα ή να τους πάρουμε το πιο ακριβό τάμπλετ ή να τους έχουμε ένα ωραίο δωμάτιο, ένα ωραίο σπίτι με πισίνα που μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Το μέλημά μας πρέπει να είναι τα παιδιά αυτά να είναι γεμάτα μέσα τους. Συναισθηματικά, γιατί ένας γονιός που είναι κοντά στο παιδί του και το παρακολουθεί με όλο του το είναι, θα καταλάβει όταν το παιδί έχει πρόβλημα, πολύ νωρίς θα το καταλάβει και θα το πάει και σε έναν ειδικό, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Είναι ταμπού πολλές φορές να πάνε το παιδί τους σε έναν ψυχολόγο. Και μετά όταν γίνεται κάτι τραγικό λέμε μα γιατί δεν το προλάβαμε. Πρέπει να μάθουμε να προλαβαίνουμε πράγματα και όχι όταν γίνεται κάτι να λέμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Γιατί βλέπω πολλοί κόσμος δυσκολεύεται. Εγώ ξέρω περιπτώσεις παιδιών που το λένε καιρό στους γονείς τους να τα πάνε σε έναν ειδικό και ο γονιός το αμελεί αυτό και του λέει δεν έχεις τίποτα, είναι η εφηβεία, θα περάσει, είναι οι ορμόνες σου και το αποδίδουν εκεί. Όμως το πρόβλημα μεγαλώνει όσο το αφήνουμε.
0: Μάλιστα. Επίσης έχω δει τώρα, επειδή μας ακούνε και γονείς που τα παιδιά τους θα δώσουν πανελλήνιες του χρόνου ή τώρα ετοιμάζονται να δώσουν, έχω παρατηρήσει το εξής. Πολλά παιδάκια τους αρέσει η μουσική, ο χορός, το θέατρο, η ζωγραφική και θέλουν να επιλέξουν κάτι τέτοιο για μετά το σχολείο. Οι γονείς στέκονται αρνητικοί πάρα πολλές φορές σε αυτές τις αποφάσεις των παιδιών, που δεν θέλουν να γίνουν όλοι γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες. Θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη, με τον πολιτισμό. Και πάρα πολλά παιδάκια καταπιέζονται πάρα πολύ όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους. Είναι αυτό που μου είπατε και στην αρχή.
1: Ναι, γιατί ο γονιός στην πραγματικότητα πολλές φορές προβάλλει τις δικές του επιθυμίες πάνω στο παιδί του και πράγματα που ο ίδιος δεν έζησε ή ο ίδιος δεν έκανε, περιμένει να τα δει, να τα κάνει το παιδί του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που χρειάζεται το σεβασμό μας. Άρα, ας αφήσουμε χώρο και ας δώσουμε στα παιδιά μας την ελευθερία να αποφασίσουν συνειδητά και όρημα, γιατί πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας πώς να ακούνε τον εαυτό τους. Δυστυχώς δεν το έχουμε μάθει αυτό στα παιδιά μας, γιατί είμαστε αρκετά παρεμβατικοί. Είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά και τους λέμε πώς πρέπει να το κάνουμε και έχουμε άποψη για όλα. Καλό είναι να μάθουμε να ακούμε το παιδί. Δεν ακούμε τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά πριν φτάσουν σε μια πράξη που δεν είναι μόνο η αυτοκτονία, είναι οι πράξεις που είναι και η νεανική βία μέσα στα σχολεία και όλα αυτά. Πριν λοιπόν φτάσουν σε αυτές τις συμπεριφορές τα παιδιά, μας έχουν δείξει κάποια δείγματα, αλλά εμείς ήμασταν εκεί παρόντες να τα δούμε, να τα συζητήσουμε και να τα βελτιώσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Τώρα στα σχολεία υπάρχουν αρκετοί ψυχολόγοι που μπορούν να βοηθήσουν κάποια παιδιά και γονείς που έχουν θέματα από
1: στα
0: την
1: σχολεία
0: εμπειρία
1: πλέον,
0: σας, τι πιστεύετε?
1: Υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, δεν υπήρχαν παλιά. Το θέμα όμως δεν είναι να υπάρχει κάποιος σε
0: πηγαίνει
1: μια θέση, αλλά είναι κατά πόσο αξιοποιείται αυτός ο άνθρωπος, κατά πόσο έχει και την εμπειρία να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, γιατί πολλές φορές ακούω από παιδιά ότι δεν προτιμούν να πάνε στον ψυχολόγο του σχολείου, γιατί δεν τον εμπιστεύονται, γιατί πιστεύουν τα παιδιά ότι ο ψυχολόγος θα μεταφέρει είτε στους καθηγητές είτε στα άλλα παιδιά κάποια πράγματα. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό από τα ίδια τα παιδιά. Άρα κάθε ειδικός που είναι σε μια δουλειά πρέπει να εργάζεται σωστά και καλά για να εμπνέει την εμπιστοσύνη και να κρατάει τα παιδιά κοντά του και να τα φέρνει σε επικοινωνία. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε την ευθύνη να μας εμπιστευτούν τα παιδιά. Αυτό είναι μια κίνηση που πρέπει να κάνουμε εμείς προς τα παιδιά και όχι τα παιδιά προς εμάς.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και αποφεύγουν να επισκέπτονται τους ψυχολόγους του σχολείου.
1: Του σχολείου, ναι.
0: Κλείνοντας, κυρία Καρακασίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι να πούμε τώρα, θα ήθελα να δώσετε κάποιες συμβουλές, επειδή είμαστε στην περίοδο των εξετάσεων. Τι να κάνουν οι γονείς, πώς να αντιμετωπίσουν το άγχος των παιδιών και τις κρίσεις πανικού που παθαίνουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, είτε είναι πανελλήνιες είτε είναι απλές εξετάσεις που γίνονται στο σχολείο και του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Αυτή τη διαδικασία πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν μια φυσιολογική κατάσταση που ήρθε καιρός να την βιώσουν τα παιδιά. Ό,τι ήταν να κάνουν σαν προετοιμασία το έχουν κάνει. Οπότε το περίσσιο άγχος δεν βοηθάει τις εξετάσεις, αλλά τις μπλοκάρει. Οπότε δεν χρειάζεται να συζητάμε πολύ γύρω από αυτό το θέμα, ούτε να έχουμε πολλές προσδοκίες.
0: Να μην το συζητάμε καθόλου είναι καλύτερα αυτή την περίοδο.
1: Καλό είναι να μην το συζητάμε, μόνο αν το παιδί όμως έχει ανάγκη να το συζητήσει. Καθόμαστε και το ακούμε και δεν προβάλλουμε το δικό μας άγχος, τη δική μας αγωνία πάνω στο παιδί μας. Ούτε οι φροντιστές, γιατί πολλές φορές το κάνουν και οι ίδιοι καθηγητές των φροντιστηρίων αυτό. Έχω ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που έχουν, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, κακοποιηθεί από καθηγητές, ναι, που έχουν υπερβολικό άγχος και το μεταδίδουν στα παιδιά, διότι οι καθηγητές φυσικά θέλουν να έχουν επιτυχία τα παιδιά αυτά. Όμως ας μην αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν πρωταθλητές που πρέπει να βγουν πρώτοι. Είναι άνθρωποι και ο καθένας έχει τις ανάγκες του και τον τρόπο και το ρυθμό του. Ας αφήσουμε λοιπόν το κάθε παιδί στο ρυθμό του να αποδώσει αυτό που μπορεί και να είναι αποδεκτό για εμάς και να το αγαπάμε με οποιαδήποτε αποτέλεσμα και αν φέρει. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν είναι αποδεκτά αν δεν πετύχουν.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει να είναι ισορροπημένο ψυχολογικά ένα παιδί και χαρούμενο. Το τι θα γίνει στον τομέα αυτό θα του δείξει η ζωή και η προσπάθειά του. Ας. Δεν είναι η μοναδική επιλογή οι Πανελλήνιες και δεν σταματάει η ζωή εάν κάποιος δεν πετύχει ή αποτύχει εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι ανοιχτοί μπροστά σε κάθε νέο. Ο γονιός πρέπει να είναι αισιόδοξος, να είναι χαρούμενος ο ίδιος και χαλαρός ο ίδιος για να μπορεί μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια να υπάρχει αυτό το ευχάριστο κλίμα. Και όχι να υπάρχει πίεση, καταπίεση και μια αιμονική διαρκώς συζήτηση γύρω από τέτοια θέματα. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν εμείς οι μεγαλύτεροι και αυτόματα θα νιώσουν και τα παιδιά πιο ανάλαφρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτή τη φράση την τελευταία τα είπατε όλα. Ας χαλαρώσουμε όσο μπορούμε βέβαια εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά κυρία Καρακασίδη.
1: Ευχαριστώ
0: και να
1: πάρα
0: βγαίνουμε
1: πολύ.
0: Για
1: καλή
0: πιο ευχάριστα
1: σε όλα τα παιδιά.
0: Πράγματα.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Το εύχομαι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Αυτά λοιπόν τα πολύ σημαντικά πράγματα ακούσαμε από την κυρία Μέρη Καρακασίδη με αφορμή όλο αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό που έγινε χτες με τα δύο κορίτσια. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από την ανάσα με αφορά το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Μεταξύ άλλων, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Ο εντοπισμός του Ουκρανικού σε ερωτηματικά θαλάσσιου ντρόν με χαρακτηριστικά πολεμικού όπλου από ντόπιους ψαράδες στα παράλια της Λευκάδας προκαλεί τεράστια ερωτηματικά για την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ιόνιο Πέλαγος, για την εμπλοκή της χώρας μας σε δραστηριότητες ξένων δυνάμεων που υπονομεύουν το εθνικό συμφέρον, καθώς και για την ομαλή λειτουργία της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα της τουριστικής δραστηριότητας. Φυσικά, οι γελιότητες του εκπαξών ορμόμενου Υπουργού Εθνικής Άμυνας που χρέωσε εισαγωγικά τη Βασιλική της Λευκάδας εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας, αλλά και οι πιο σοβαροφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος επισημαίνει την ανάγκη να ρηχτεί φως στην υπόθεση, αναδεικνύουν αμφότερες την αμηχανία μιας κυβέρνησης που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι να θεμελιώσει ένα πιστεύω

Τυχικό σενάριο. Οι συμμαχίες τις οποίες συμπράττει η χώρα οφείλουν να υπηρετούν χωρίς αμφιβολία την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια πολιτών και οικονομίας. Δυστυχώς το παρόν περιστατικό οδηγεί σε επικίνδυνους ατραπούς, με τη θαλάσσια κυριαρχία να μετατρέπεται σε χώρο άσκησης πολεμικών δράσεων από τρίτες χώρες για το δικό του συμφέρον. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει με δελτίο τύπου η ανάσα με αφορμή το περιστατικό με τον drone που βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες σε μια σπηλιά στα παράλια κοντά στην Βασιλική Λευκάδας.

0: και δύο. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
10: Τα Plesas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Μένουμε σε θέματα πολιτισμού. Έχουμε μαζί μας την φιλόλογο κυρία Μαρία Άγριου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας το Σαββατοκύριακο, αμήτι άλλο αφιερωμένο στην σπουδαία Ζακυνθινιά μεγάλη προσωπικότητα, την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Κυρία Άγριου, καλό μεσημέρι από το Πρίσμα 92.
1: Καλησπέρα, κυρία Ποταμίτη, και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, πραγματικά πολύ
1: πραγματικά,
0: σημαντικό.
1: Ναι, πρόκειται για ένα σημαντικό συνέδριο που στόχος του είναι η ανάδειξη της πολυσχηδούς προσωπικότητας και της πνευματικής διαδρομής της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου.
0: Ναι. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα

0: Ήταν πραγματικά ερευνήτρια, συγγραφέας, μεταφράστρια, ιστοριογράφος και λαογράφος. Ναι. Ήταν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου των Επτανήσων και χρησιμοποίησε και ίδια το ψευδώνυμο Επτανησία αλλά και Χειραφετημένη, όντας εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος.
1: Ναι.
0: Ενδεικτικά θα αναφέρω τη δυναμική της εκκίνηση με το φεμινιστικό περιοδικό Εύα Νικήτρια, που το εξέδωσε σε ηλικία 21 ετών στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Το οποίο
1: ναι, πείτε μου. Εδώ θέλω να πούμε ότι η ίδια δεν σπούδασε, δέχτηκε, έκανε μέσα στο σπίτι της, έμαθε γράμματα και ανέπτυξε την προσωπικότητά της. Έτσι έχω διαβάσει, γιατί ήταν δύσκολα τότε. Ένα κορίτσι να φύγει στο εξωτερικό, συνήθως στο εξωτερικό πήγαιναν τα παιδιά των εύπορων οικογενειών για να σπουδάσουν.
0: Ακριβώς. Είχε βέβαια το πλεονέκτημα ότι προερχόταν από μία εύπορη οικογένεια, ναι, και έλαβε πραγματικά την κατάλληλη παιδεία, κατοίκον διδαχθήσα, με ένα σπουδαίο δάσκαλο, το διανοούμενο Κερκυραίο Σπυρίδωνα Δεδιάζη. Και απέκτησε ελληνική και ευρωπαϊκή κλασική παιδεία.
1: Ναι. Μάλιστα. Οπότε ξεκίνησε σιγά σιγά, μου είπατε σε ποια ηλικία έβγαλε το πρώτο της περιοδικό, 21 ετών.
0: 21 ετών δημοσιεύτηκε το περιοδικό, το περιοδικό Εύα Νικήτρια, ναι, το οποίο μπορεί να είχε βραχίδια βέβαια ζωή από το 1921 στο 1923, αλλά αποτέλεσε, θα λέγαμε, το εφαλτήριό της και το πρώτο ζακυνθινό περιοδικό με φεμινιστικό περιεχόμενο. Και η ίδια ήταν, ναι, η πρώτη εκδότρια στον τόπο μας.
1: Να σας ρωτήσω, σώζονται κάποια τέτοια από αυτό το περιοδικό?
0: Βεβαίως σώζονται, βεβαίως. Mm-hmm. Και κάποια από αυτά υπάρχουν και εδώ στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου.
1: Ωραία. Μετά η ίδια, πείτε μας λίγο, έφυγε από τη Ζάκυνθο και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Mm-hmm. Στην Αθήνα βέβαια ταξίδεψε και στο εξωτερικό, mm-hmm, μαζί και με το σύζυγο και πνευματικό της συνοδοιπόρο, το Σπύρο Μινότο. Ταξίδεψαν και στην Ιταλία, mm-hmm, όπου συνέλεξαν αρχαιακό και βιβλιογραφικό υλικό και δημιούργησαν επικοινωνίες και συνεργασίες με το πνευματικό κόσμο της Ιταλίας.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να πούμε ότι επίσης το 1927 εξέδωσε το καλλιτεχνικό περιοδικό Ιόνιο Ανθολογία.
1: Ναι.
0: Και πρωτοστάτησε και στις τελετές που διοργανώθηκαν στη Ζάκυνθο για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Ούγου Φόσκολου.
1: Μάλιστα. Ήταν μια πολύ έτσι μεγάλη προσωπικότητα για το νησί μας. Νομίζετε ότι την έχουμε αναδείξει όσο πρέπει, μια τόσο σπουδαία προσωπικότητα?
0: Νομίζω πως όχι. Μάλιστα. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται και αυτό το συνέδριο, για να θυμηθούν οι παλαιότεροι που γνωρίζουν βέβαια πολύ καλά ποια ήταν η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ο ζακυνθινός λογοτέχνης και ιστορικός Νίκαιας Λούτζης είχε γράψει ότι όταν μια 20χρονη γύρω στα 1920 ασχολείται, ναι, με την ποιητική τέχνη του Οράτιου, τις γυναίκες, την Ιταλική Αναγέννηση και εκδίδει το περιοδικό Εύα Νικήτρια, αντιμετωπίζεται από την πολιτισμένη κοινωνία της Ζακύνθου όχι μόνο ως φέρελπης νέα, αλλά σαν επαναστάτρια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά θέλουμε, ναι, να την γνωρίσουν και οι νεότεροι.
1: Ναι. Γι' αυτό γίνεται και αυτό το συνέδριο. Εδώ στα βιογραφικά της στοιχεία να αναφέρουμε ότι το γιο της, το Διονύσιο Άγγελο, τον βάπτισε ο σπουδαίος Άγγελος Σικελιανός.
0: Σικελιανός, ακριβώς.
1: Ο οποίος, λέει, το αφιέρωσε το ποίημά του το Βρέφος. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το συνέδριο αυτό. Ποιες μέρες θα γίνει, τι θα περιλαμβάνει, ποιους έχετε καλεσμένους? Σίγουρα αρκετοί ζακυνθινοί και άνθρωποι έτσι της διανόησης θα θέλουν να το παρακολουθήσουν.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου, ώρα 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου. Η πρώτη μέρα των εργασιών περιλαμβάνει 3 συζητήσεις, του κυρίου Χάρη Αθανασιάδη, καθηγητή δημόσιας ιστορίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της επιστημονικής μας επιτροπής.
1: Ναι.
0: Της κυρίας Γεωργίας Κόκλας Παπαδάτου, που ήταν παλαιότερα διευθύντρια της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου. Mm-hmm. Η τοπική κοινωνία τη γνωρίζει καλά.
1: Ναι.
0: Και φυσικά της κυρίας Μαριέτας Μινότου,

0: Λέκτορος του τμήματος αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας και μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που είναι εγκομήτης φυσικά της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου και του κυρίου Ιωάννη Φίλανδρου Ιστορικού.
1: Μάλιστα.
0: Και θα κλείσει η πρώτη μέρα με παραδοσιακούς χορούς από το Λύκειο των Ελληνίδων Ζακύνθου, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου έφερε το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων στη Ζάκυνθο.
1: Ναι. Βέβαια, έχει δύο πολύ σπουδαίες εγγονές, είναι και η Χαρίκλια,
0: και η Χαρίκλια,
1: η οποία ασχολείται με οικολογικά θέματα, προτεργάτρια εδώ στην δημιουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, και η Μαριέτα που έχει και το όνομά της, καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πολύ ωραίο συνέδριο, υπάρχουν και καλεσμένοι εκτός Ζακύνθου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να αναφέρω πρώτα ότι η Χαρίκλια Μινώτου θα κάνει ανακοίνωση τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, το Σάββατο, στην δεύτερη συνεδρία το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν βέβαια και σημαντικοί προσκεκλημένοι, όπως είπαμε ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, ο κύριος κεντρωτής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, η κυρία Πέρσα Αποστολή. Να σας πω, η κυρία Πέτσα Αποστολή, η κυρία Πιερίνα Κοριατοπούλου, η κυρία Θάλια Γρήγο, ο κύριος Μουσμούτης, ο κύριος Κουρκουμέλης, ο οποίος βέβαια θα συνδεθεί διαδικτυακά γιατί δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Υπάρχουν σημαντικοί επιστήμονες, θα έλεγα, γνωσμένου κύρους που δίνουν κύρος στο συνέδριο και θα βοηθήσουν και τους νεότερους να γνωρίσουν καλύτερα την εποχή, το έργο και γενικότερα την πνευματική προσωπικότητα της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου.
1: Να πούμε κάτι έτσι στα βιογραφικά της στοιχεία, ότι οι σεισμοί του 1953 κατέστρεψαν το σπίτι της εδώ στο νησί και τη βιβλιοθήκη που με τόσο πολύ φροντίδα είχε κάνει ένα πολύ έτσι μεγάλο αρχείο, και αυτό της δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια, σχεδόν έπεσε σε κατάθλιψη. Αυτό και πέθανε με καρκίνο στις 27 Απριλίου του 1962.
0: Ωραία. Βέβαια να πούμε ότι την Κυριακή το πρωί θα υπάρχει μια ξενάγηση σε σημαντικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου που συνδέονται με την εποχή και τη ζωή της Γιαννοπούλου Μινώτου. Και να ενημερώσω επίσης το κοινό ότι πέρα από το συνέδριο, από την 5η 14η Πέμπτου μέχρι 21η Πέμπτου θα υπάρχει έκθεση τεκμηρίων σχετικών με τη ζωή και το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου στο Μουσείο Σολομού και Πιθανών Ζακυνθίων.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία εκδήλωση, πολύ ωραίο συνέδριο. Και φαντάζομαι θα σας πήρε και πολύ χρόνο. Όχι μόνο εσάς και όσους εργάστηκαν έτσι για αυτό το συνέδριο, γιατί θέλει πολλή δουλειά.
0: Πολύ χρόνο αλλά και πολύ αγάπη και ομαδική δουλειά, κυρία Ποταμίτη.
1: Ναι.
0: Και οφείλω εδώ να αναφέρω και κάτι άλλο ακόμα, ότι την Παρασκευή το πρωί θα πραγματοποιηθεί και πιλωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Μια εικόνα, ένα παραμύθι. Μην ξεχνάμε ότι διέσωσε και τα παραμύθια της Ζακύνθου. Ήταν και λαογράφος, όπως και ομιλίες.
1: Μάλιστα, ναι, το ξέρουμε. Αυτά λοιπόν με το συνέδριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το συνέδριο, να κάνουμε το πρώτο κάλεσμα. Είναι Παρασκευή 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Ωραία. Λοιπόν, είσαστε εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, με αφορμή τις Πανελλήνες και με την εμπειρία που έχετε έτσι συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, έρχονται σε επαφή καθημερινά με πάρα πολλά παιδάκια. Με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε χτες με τα δύο κορίτσια, τι συμβουλεύετε τους γονείς που μας ακούνε τώρα, τι πρέπει να κάνουν και οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο οι γονείς, έτσι, για τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις?
0: Το πιο σημαντικό πρέπει να κάνουμε όλοι και ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς είναι να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να ακούμε τα παιδιά μας και να τα στηρίζουμε. Πρόκειται για μια δοκιμασία δύσκολη που υφίστανται τα παιδιά και άδικη, θα έλεγα, πολλές φορές, γιατί κρίνεται το μέλλον τους μέσα σε 4 μέρες. Οπότε πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στα παιδιά μας και να μην τα φορτώνουμε με περισσότερο άγχος με την επικείμενη και υποχρεωτική πολλές φορές επιτυχία. Όλα τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους, αυτό και μόνο αξίζει συγχαρητήρια. Και αυτό πρέπει να τους λέμε καθημερινά, ότι η προσπάθεια είναι που μετράει. Και αυτή είναι μόνο μία μάχη από τις πολλές που θα δώσουν στη ζωή τους. Δεν τελειώνει η ζωή εδώ, δεν τελειώνει οι πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορούν να ακολουθήσουν. Και αυτό πρέπει να καταστήσουμε κατανοητό στα παιδιά μας.
1: Και να αφήνουμε τα παιδιά να ακολουθούν το δρόμο που τα ίδια έχουν επιλέξει, να μην επεμβαίνουμε.
0: Βεβαίως. Τα παιδιά έχουν τα δικά τους όνειρα. Δεν μπορούμε εμείς να καλύπτουμε τις δικές μας ανασφάλειες ή τα δικά μας ανεκπλήρωτα όνειρα μέσα από τα παιδιά μας. Είναι αυτόνομες προσωπικότητες.
1: Κυρία Άγριου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με αυτό το κλείσιμο ήταν έτσι πολύ καλό. Λοιπόν, καλούμε τους Ζακυνθινούς και τους λάτρες της σπουδαίας αυτής γυναίκας 6:30 Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο και το Σάββατο και την Κυριακή σε αυτό τον ωραίο περίπατο που θα γίνει σε διάφορα σημεία της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ,
1: και εγώ και εμείς ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε σήμερα ένα πάρα πολύ σπουδαίο ντέρμπι. 4 η ώρα. Όλοι στο γήπεδο. Η Ζάκυνθος κοιτάζει μπροστά. Και με το σημερινό σπουδαίο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης. 4 η ώρα θα γίνει το παιχνίδι στο Δημοτικό Θέατρο. Και να πούμε εδώ ότι με το παιχνίδι που έγινε και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον πύργο έχει πάει προς την δικαστική οδό. Η ομάδα της Ζακύνθου συνεχίζει μπροστά. Θα υποδεχτεί σήμερα εδώ τον Άρη Πετρούπολης. Σε περίπτωση νίκη σήμερα θα κάνει ένα άλμα για την άνοδο, καθώς ήδη ο Εθνικός με τους 2 βαθμούς έχει βγει ουσιαστικά εκτός μάχη και στο τελευταίο μάτς θα έχει μόνο η ομάδα της Ζακύνθου το κίνητρο για να φτάσει στο μεγάλο της στόχο. Διαιτητής του σημερινού αγώνα είναι ο Φώτης Νταούλας από την Δυτική Αττική με βοηθούς τον Χρήστο Τάκο και την Παρασκευή Παντελίδου από την Ανατολική Αττική. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αλέξης Σταθόπουλος από την Αχαΐα. Στο άλλο πολύ σημαντικό μάτς, ο Εθνικός υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου με την αναμέτρηση να ξεκινάει επίσης στις 4 η ώρα.

τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Super Mario Galaxy!
5: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Ήρθατε!
7: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
5: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
9: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Για να δούμε ένα θέμα για τους αγρότες. Δεν είναι και τόσο καλό, είναι για τους μελισσοκόμους, για αυτούς που ασχολούνται με προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας, αλλά και για τους κτηνοτρόφους και βιολογική κτηνοτροφία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μαργαρίτη Σχοινά, την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για 19 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 εκατομμύρια που αφορούν τη βιολογική κτηνοτροφία. Τι θα γίνουν όμως αυτοί και οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι που ασχολούνται με αυτά τα προγράμματα? Αυτό βέβαια αφορά και τους ελέγχους με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα λοιπόν με δηλώσεις του Υπουργού, είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να ακυρώσει αυτές τις προβληματικές δράσεις, υπογραμμίζοντας ο κύριος Σχοινάς ότι δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικά προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας. Μέχρι να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο, χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η ακύρωση δεν αφορά την βιολογική γεωργία. Πρόσθεσε δε ότι οι πόροι των ακυρωμένων προγραμμάτων θα κατευθυνθούν σε άλλες προτεραιότητες, τις οποίες σύντομα θα ανακοινώσει το Υπουργείο Γεωργίας. Είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με τις Βρυξέλλες και είναι απολύτως ενημερωμένες για αυτή την κατάσταση. Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Γεωργίας, κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.

πραγματοποιείται σήμερα μαθητικό φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Γι' αυτό το θέμα μας το είχε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μια γιορτή της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για όλες τις σχολικές μονάδες στο νησί. Το μαθητικό φεστιβάλ έχει ξεκινήσει από τις 8.30 το πρωί. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι, ενώ η θεματολογία των παρουσιάσεων είναι μεγάλη, αγγίζει πολλά θέματα της τοπικής ιστορίας, της κοινωνίας και της σύγχρονης πραγματικότητας. Τοπική ιστορία και πολιτισμός είναι το θέμα του φεστιβάλ. Το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο Ζακύνθου και το γυμνάσιο Κατασταρίου ταξίδεψαν το κοινό στον κόσμο της Μαύρης Ταφίδας και της Ζακυθινής Παράδοσης.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αναφέραμε χτες, αφορά το παιχνίδι, το reality Survivor που προβαλόταν στο Sky, οριστικό φινάλι. Η παραγωγή λοιπόν δίνει τα 250.000 ευρώ του επάθλου στο Σταύρο Φλόρο, είναι το παιδί που τραυματίστηκε, ακροτηριάστηκε για την ακρίβεια, έχασε το ένα του πόδι ενώ έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και στο άλλο. Οι εξελίξεις όλες αυτές γύρω από το φετινό Survivor έχουν πάρει μια πολύ έτσι άσχημη τροπή που κανείς δεν το περίμενε. Ήταν ένα φιλόδοξο project με τίτλο «Επαρχιώτες και Αθηναίοι». Ο αθλητής που τραυματίστηκε, ο παίκτης, ανήκε στην ομάδα των επαρχιωτών. Ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές, με υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ενώ δυστυχώς μετά από αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα οδηγείται πλέον σε ένα πρόωρο και οριστικό τέλος. Η είδηση αυτή κάνει τον γύρο των site και των δημοσιογραφικών γραφείων. Είναι μια είδηση τελευταία στιγμής. Έτσι λοιπόν η παραγωγή αποφάσισε να κλείσει οριστικά φέτος τον κύκλο του φετινού παιχνιδιού και να δώσει το έπαθλο των 250.000 ευρώ στο παιδί που τραυματίστηκε στο Σταύρο Φλόρο. Μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο της Αμερικής. Είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του σε ένα νεαρό παιδί 20 ετών περίπου, μιας πολύτεκνης οικογένειας, αγρότης. Η μεγάλη του αγάπη ήταν τα μελίσια. Έλεγε ότι ήταν μελισσοκόμος, βοηθούσε την οικογένειά του και ήταν και μια απόφαση για να βοηθήσει και τον εαυτό του και την οικογένειά του να συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν και αθλητής το παιδί. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα του drone. Στη Λευκάδα πυκνώνει, λέει, το μυστήριο με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή. Η διάψευση ότι είναι μαγκούρα και τα δύο σενάρια για το σημείο κίνησής του. Η εταιρεία διέψευσε ότι το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι τύπου μαγκούρα, αναφέροντας ότι δεν αντιστοιχεί σε κανένα προϊόν της, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι το χαρακτηριστικό του σκάφους παρομοιάζουν με αυτά πολιτικών σκαφών που κινούνται στο Ιόνιο. Τώρα το πολιτικό παρουσίασε δύο σενάρια για την προέλευση του drone από εμπορικό πλοίο ή από ουκρανική βάση στη Λιβύη. Στη Λιβύη υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ουκρανική βάση εκεί με πάρα πολλά drones, ενώ ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για Ουκρανούς χειριστές και ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε κάθε είδους συνεργασία, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέδιας είχε θέσει το ζήτημα του drone, στο οποίο θεωρείται ουκρανικό στους Ευρωπαίους ομολόγους τους. Πάντως εμείς να πούμε ότι ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί εκεί η περιοχή είναι τουριστική, υπάρχουν πάρα πολλοί ψαράδες και πάρα πολλά τουριστικά σκάφη που κινούνται εκεί στην περιοχή όπου βρέθηκε το drones.

Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που μάλλον εμείς δεν το έχουμε δει, δείχνει τα δύο κορίτσια λίγο πριν πέσουν από τον μπαλκόνι, από την ταράτσα της πολυκατοικίας, γιατί εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαρινάκης ζήτησε την άμεσα απόρριψη βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από ορισμένα μέσα ενημέρωσης μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όλα αυτά ζήτησε με ανακοίνωσή του ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τις οικογένειες των κοριτσιών, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει άμεσα η μετάδοσή του. Παράλληλα, σημείωσε ότι θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα σχετικά με αυτή την υπόθεση.

Πάμε σε μία άλλη είδηση. Νέες ανατριχιαστικές καταγγελίες από τη μυστική οικογένεια σε εισαγωγικά του Mike Jackson έχουν δει ξανά το φως της δημοσιότητας. Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε 25 χρόνια, υποστηρίζουν 4 αδέρφια που υπήρξαν σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις θύματα πολυετούς σεξουαλικής κακοποίησης και χειραγώγησης από τον βασιλιά της Pop. Ήδη από την παιδική τους ηλικία αυτά τα 4 μέλη της οικογένειας Κάσιο κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση και χειραγώγηση από τον Mike Jackson σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή 6 λεπτά Αυστραλία. Τα αδέλφια που ήταν πολύ κοντά στον τραγουδιστή ισχυρίστηκαν ότι η κακοποίησή τους διέρχεσε περίπου 25 χρόνια. Περιέγραψαν περιστατικά σεξουαλικής επαφής όπως φιλιά στα χείλη και σωματική επαφή, καθώς και χορήγηση αλκοόλ και φαρμακευτικών ουσιών από μικρή ηλικία. Τώρα λοιπόν ο δικηγόρος βέβαια από την πλευρά της περιουσίας του Mike Jackson χαρακτήρισε καταγγελίες ως προσπάθεια χρηματικού ωφέλους. Τι να πούμε, πάρα πολλές έτσι καταγγελίες για αυτό το είδωλο, τον τραγουδιστή, έχουν βγει στη δημοσιότητα. Αυτές είναι τώρα τελευταίες 4 αδέρφια μιας οικογένειας.

0: μετανάζω.
1: Για να δούμε μία άλλη είδηση. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Αφορά την υπερβολική ταχύτητα που παραμένει πρώτη αιτία θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν ότι περίπου το 30% των θανάτων στο δρόμο συνδέεται άμεσα με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου. Στη χώρα μας, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται σταδιακά, οι αριθμοί παραμένουν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αποτέλεσε ένα από τους κύριους λόγους για τη σύνταξη του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο νόμος λοιπόν εισάγει για πρώτη φορά ένα κλιμακωτό σύστημα κυρώσεων που επικεντρώνεται όχι μόνο στην τιμωρία αλλά και στην αποτροπή της υποτροπής. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 εφαρμόζεται πλήρως το νέο πλαίσιο ορίων ταχύτητας, τα οποία διαμορφώνονται ανά τύπο οδού. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιος υποτροπιάσει, ένας οδηγός, πάρα πολλές φορές, κατάσχεται και το αυτοκίνητό του. Δηλαδή αν το πρόστιμο πηγαίνει βήμα-βήμα και οι κυρώσεις διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος της υπέρβασης. Αυτά λοιπόν. Στην κορυφή λοιπόν, λέει, της κλίμακας βρίσκεται η οδήγηση άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Η συμμετοχή σε παράνομους αγώνες δρόμου έχει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής τα ποσά εκτοξεύονται στα 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 2 χρόνια, ενώ στη δεύτερη υποτροπή ο οδηγός αντιμετωπίζει πρόστιμο 8.000 ευρώ και στέρηση διπλώματος για 4 ολόκληρα χρόνια.
0: Πιάσε από το χέρι που βρήκαμε περιπτέρω ανοιχτό.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε σχεδόν 5 λεπτά πριν τις 2. Φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 το πρωί, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυρθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας!

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Call Gary into my office. There is a situation here.
4: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
6: Βίας στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, είπε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων, τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
7: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομιλική της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους έφηβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας, τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής.
6: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής για την Ουάσιγκτον.
7: Επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
6: Την ίδια ώρα, νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενεύει η φρεγάτα Αδρίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
7: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Μέλη της ΑΔΔ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Χρυσάφι κοστίζει ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
6: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
7: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των play-off.
6: Στο ποδόσφαιρο, στις 7.30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
7: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν έθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα είναι δυτική ως έξυπνο φόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
0: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
7: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα, όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως, βέβαια, οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά. Ωστόσο, εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
8: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.

0: Έχει στον τρία άτομα, καθώς οι κρανιοφόροι τους επιτέθηκαν κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Ένας από τους φοιτητές τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες με πιο ελαφριά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης αλλά και όπκε, που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
1: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και παράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
2: Είχαμε Κασιανή και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματα τους που ουρλιάζουν από τον πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
2: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
0: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Ήταν, χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο, ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
2: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
5: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη πανεπιστήμιων. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει του αριστερού να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
2: νόμο.
6: μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
7: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση.

0: επίπτωση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών, δεν είναι μόνο ποινή που στην εκάστοτε Βρετανική αρχή.
1: Πρέπει να υπάρξει έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
2: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
1: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία, η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
4: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδόση Πάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
5: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας, δηλαδή. Όλα δείχνουν ότι πια ένα σχέδιο.
4: Για να μην μπορεί να τις σταματήσει κανείς.
5: Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει. Αυτόπτες μάρτυρες μάλιστα έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατήσει ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοχειρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη της αυτή την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της, περιέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα, την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
4: Τύπου ημερολόγιο.
5: Ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι. Ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της Και όσον αφορά τις πανελλήνιες και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές, αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται, ή τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο, και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα, και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε, υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδί.
4: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδόση, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
5: Είναι αυτές, έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχθούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με χίλια δυο πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν προτίστος οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά, και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
6: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις Πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους τέσσερις ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μία τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
7: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μία κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα ή ψυχική εν γενή διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ύδης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό, και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. Περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Μπορεί το εμπόριο και οι δασμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη Πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την Κινέζικη αγορά στις Αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συνοδεύουν μεγάλα ονόματα των Αμερικανικών επιχειρήν όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flynn της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς, αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν, επιδιώκει μείωση των Αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάσιγκτον. Ένα αίτημα όμως που έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει επιτεκτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερία του σχέση ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα δύσκολο εσωτερικό μέτωπο, μια οικονομία που παραπέει μετά την κρίση στην αγορά κινήτων και μια μεσαία τάξη που πιέζεται όλο και πιο ασφιχτικά. Ελισάβετ.
4: Και την ίδια ώρα, Θανάση, με κάθε μέρα που περνάει λόγω του πολέμου, το κόστος ανεβαίνει. Πού έχει φτάσει πλέον για την Ουάσιγκτον?
8: Ναι, ο λογαριασμός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να φουσκώνει. Αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Πενταγώνου. 4 δισεκατομμύρια περισσότερα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Με τον ασκούντα χρέη ελεγχτή, Τζούλια Χέρτ να εξηγεί ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για επισκευές, αντικαταστάσεις, εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, έχουμε και ένα δημοσίευμα από του New York Times χθες, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια η Ιρανική στρατιωτική μηχανή αποδεικνύεται πλέον πολύ πιο αθεκτική από όσο παραδέχεται δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις της κατά μήκος των στενών του Ορμούς, διατηρώντας το 70% των κινητών εκτοξευτών της και το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε λειτουργική πλέον κατάσταση.
4: Είχαμε, Θανάση, και την επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν διευκρινήσεις για το εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
8: Ναι, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, μιλώντας σε ένα φόρουμ, χαρακτήρισε παράλογο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και προέβλεψε λύση εντός μηνών. Μέσω αυτού που ονόμασε χειρουργική διπλωματία Ρούμπιο, στηριγμένη στην προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Οι δηλώσεις του όμως πυροδότησαν άμεσα μια διακομματική αντίδραση στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυκλοφορεί από νομοθέτες και των δύο κομμάτων μια επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ζητά πλήρεις και γραπτές πλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα F-35. Οι υπογράφοντες ρωτούν ευθέως αν η κυβέρνηση εξετάζει πραγματικά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Με ποιους όρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποιος έχει εξουσιοδοτηθεί να διαπραγματεύεται και κυρίως αν αυτό συμβιβάζεται με τις κυρώσεις που απαιτούν μόνιμη απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων S-400 από τη χώρα.
4: Θανάση, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την ανάγκη για σύσταση κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων φέρνουν στο προσκήνιο τα κρούσματα Χανταϊού που εκδηλώθηκαν αρχικά στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέχρι στιγμής, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός, ωστόσο το σκηνικό, Βαγγέλη Αρετέο, μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κομισιόν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
9: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την Κομισιόν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου υγειονομικού συντονισμού λόγω της έξασης του καινούριου αυτού ιού. Όπως είπες και εσύ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επιμένει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό παραμένει χαμηλός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και κοινής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ κρατών μελών για την παρακολούθηση επιβατών, επαναπατρισμούς και καραντίνες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ζήτησε όμως να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός συντονισμός και αυστηρή επιτήρηση επαφών και ουσιαστικά να επανέλθουν πάλι πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει και με την περίπτωση του κορονοϊού. Πάντως προς το παρόν, Βασίλη, Κομισιόν και η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο κέντρο πρόληψης.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Μέρες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
10: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά της Αστεπάλαιας και ενώ το Ocean Link πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας για λογαριασμό τότε, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ευρυζωνικότητας των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστεπάλαια με την ΚΟ. Η τουρκική πυραυλάκατος, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το Ocean Link, για να παρέμβει λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως η φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του Ocean Link ή κάποιο είδους συνέχεια στο επεισόδιο το οποίο προαναφέραμε.
11: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Μέλη της ΑΔΔΗ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Καλημέρα.
17: Καλώς τον.
16: Θα ήθελα ένα...
17: Έφτασε.
16: Και...
17: Εννοείται.
16: Με...
17: Ξέρω.
16: Χωρίς...
17: Βεβαίως.
16: Βεβαίως!
17: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Πάμε!
19: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Οστεομούβ.
22: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
24: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
27: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
28: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
29: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
30: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
2: Πραγματοποίησαν Βασίλη πορεία προς το Σύνταγμα και η βασική, αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία όπως τονίζουν πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔ σύμφωνα με την ανακοίνωσή της την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ατινηγήνης εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποίησης.
1: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του αντίστοιχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω, είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο 14 Μαΐου, εκτός απρόπτω, να μένετε να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
3: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα τριών ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή, και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτιρίων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε όμως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025, και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα, που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζει σταθερή ζήτηση αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντα σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετής αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέση στάθμευσης. Σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Θυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων θα είναι κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε ότι στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ στο τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα 18 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ ψηλά ενοίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου Κηφισίας, με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείων με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένης με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι η μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η Ελιφάδα. Βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
3: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολύ παραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Απ' την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στοπ στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
5: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%. Ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούταν 136 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις αιτούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
3: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ενώ ήδη 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Ο κ. Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο Υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος, ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της Υφυπουργού Δικαιοσύνης, της Υφυπουργού για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, αλλά και της Υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάει να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχή στην Downing Street συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του Βασιλιά.
7: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, και το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθές σκηνό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
3: Κάπως έτσι προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, της γνωστής οικογένειας, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλε, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκη Λέανδρος στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Στάντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με τον Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη. Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
8: Στις 10 ο μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των Playoff την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Έντι Τάβαρες λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίκτες μου έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα, υπάρχει σύριαλ για το εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήκειλε πως θα βρεθεί στη ΡΟΙΚ Αρένα για τον απόψινο 5ο αγώνα. Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες, θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παικτών του Ερκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό τέταρτο, σημερινό πέμπτο, συγγνώμη, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία, θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των playoff της Super League. Δύο αναμετρήσεις, 7:30 η σέντρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καρασκιά ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει η δεύτερη θέση ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, 62 ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5-8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play out, 8η αγωνιστική. Μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό. Σημαντικό βήμα παραμονής. Σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Θέλει 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
1: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά, έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
9: Πράγματι πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33 άρια. Έτσι περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια επιρωτικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα επιρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 από φως, στον Ευωϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, με βελτίωση το βράδυ. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, με ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
10: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σπροπύργου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Γλυφάδα Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
0: Real FM.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας.
3: Και στο n20.gr, εκτός από την τουρκική παρενόχληση, Γαλλία καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στον Μπορντό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
8: Άσε μαζέ, νουπά.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
13: Δεν θα κορτάσω. Real estate εδώ, σαν σιμιτούνα φερτώ. Μισό ρολόγι, άλλη designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally car, Godness stars, σου είπα φερτώ.

0: Βέβαια, αν κερδίσω.
1: Whatever.
0: Κατάλαβες.
2: Βέβαια, αν κερδίσει η Λουκία, ε.
3: Εντάξει, ο Ακύλας με το φέρτο. Οφείλω να πω ότι έπεσε μέσα χθε εντελώς.
2: Τι.
3: Εντάξει. Καμιά φορά υπάρχουν και ανατροπές, δεν ξέρεις. Αλλά φαινόταν εντάξει.
2: Θα σου πω, άκου από Θεός. Καταρχήν, για βάλει και ο Κονταβαρίνο. Γνώρισε την αποθέωση ο Ακύλας.
3: Ναι.
2: Δεν θα σου πω εγώ. Πήρε καταρχήν το εισιτήριο για τον τελικό.
3: Εννοείται.
2: Τον τελικό του Σαββάτου, Eurovision. Θα είναι στο πρώτο μισό, δεν καλό αυτό.
3: Α, το καλό είναι
2: να είσαι προς το τέλος. Ναι, να έχεις εντυπώσεις στο τέλος.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεν θα σου πω εγώ.
3: Γιατί όσοι δεν σε έχουν δει στην αρχή, λέμε τώρα.
2: Λοιπόν, θα σου πω BBC. Σχόλιο στο Instagram του BBC για τον Ακύλα. Φέρτο, αυτή η ελληνική κομματάρα είναι άλλου επίπεδου.
3: Κομματάρα,
2: βεβαίω. Ο Ακύλας τα δίνει όλα και ακόμα περισσότερα με την εμφάνισή του στον ημιτελικό. Είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν το είδα live, αλλά το είδα μετά.
2: Κάτσε να τα ακούσεις.
3: Για να ακούσω, για να ακούσω.
2: Είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, με αναφορές από την αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος.
3: Ναι, τα είδαμε αυτά.
2: Έως
3: όλα.
2: Και την πρώτη και μέχρι στιγμής μοναδική νίκη της Ελλάδας στην Eurovision, τη Λύρα εννοεί.
3: Εκεί που έμπαινε στα δωματιάκια.
2: Τη Λύρα, ναι.
3: Όχι για τη Λύρα, λέω εκεί που πήγε στο πλέξιμο, μετά πήγε στα γάλματα, μετά όλα.
2: Το τραγούδι Φέρτο αντιπαραβάλλει τον υλισμό της γενιάς στο social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης 9-18.
3: Είδες και τα νοήματα.
2: Ε?
3: Όλα.
2: Όλα τα έχει ο Ακύλας.
3: Όλα.
2: Άρα, Ακύλα,
3: δεν είναι μόνο άρα ένα έτσι αυτό που λέγαμε, ότι από αυτά όπως είχε βγει με τα τέρατα και αυτά. Εδώ έχει το BBC ολοκληρωθεί.
2: Πολιτικό, κοινωνικό, διπλωματικό. Αυτό ανάλυση.
3: Δεν είναι απλά ότι να είναι. Άρα φέρτο. Θα το λες να το φέρει.
2: Λοιπόν, σήμερα θα βγάλουμε πολιτικούς.
3: Λες του χρόνου να έχουμε εδώ γύρω
2: Θα βγάλουμε πολιτικούς, διεθνολόγους, οικονομολόγους. Για τον Ακύλα, πώς φαίνεται.
3: Δεν μπορεί ένα πρώτο σχόλιο, αλλά μέχρι εκεί. Έχουμε πολλή επικαιρότητα. Έχουμε πολλή επικαιρότητα, έλα τώρα.
2: Δεν έχω τελειώσει.
3: Εδώ γίνεται χαμός.
2: Δεν έχω τελειώσει με τον Ακύλα.
3: Ωραία, ήμουν σίγουρη. Γιατί έχεις ενθουσιαστεί κατά κάποιο τρόπο.
2: Όχι.
3: Όλος ο κόσμος, βέβαια. Χθες από ότι η Eurovision δεν ξέρω τι νούμερα έκανε, αλλά θα έκανε.
2: Έκανε, να σου πω αμέσως. Περίμενε, τώρα με προκαλεί Λουκία. Περίμενε. Λοιπόν,
3: φαντάζομαι ότι θα έκανε.
2: Θα σου πω καταρχήν, νομίζω 50%, αλλά θα σου πω και το μέσο όρο.
3: Παναγία μου. 50%.
2: Περίμενε.
3: Ένας στους 10 δηλαδή από όσους έχουν μηχανάκια είδαν Eurovision.
2: Περίμενε, okay. Εδώ έχω στοιχεία τηλεθέασης. Περίμενε, χθες. Εδώ τα έχω, ξέρεις, αυτά λόγω δουλειάς.
3: Ναι.
2: Περίμενε. Λοιπόν, απόδοση προγραμμάτων. Μπαίνουμε στο σχετικό κεφάλαιο. Θα σου πω και το μέσο όρο. Νάτος εδώ είναι. Λοιπόν, Ακύλας, ΕΡΤ 1, έτσι. Λοιπόν, Sky, Mega, ΕΡΤ 1. Eurovision Song Contest, πρώτος ημιτελικός, 1.628.000.
3: Είδαν 063 Eurovision.
2: Είδαν όλη τη βραδιά.
3: Όλη τη βραδιά.
2: Τώρα αυτό σημαίνει ότι λεπτό μπορεί να έχει φτάσει και 3,5 εκατομμύρια.
3: Ναι, και ο Ακύλας πρέπει να βγει κάτι.
2: Πάμε στα ratings τώρα.
3: Αυτό.
2: 37,9 στα ratings.
3: 37,
2: και
3: χαμός.
2: Στους 18-54, 47,8.
3: Είχαμε να τα δούμε αυτά τα νούμερα.
2: Είναι άσχημο.
3: Πολύ καλά, πάρα πολύ
2: λοιπόν,
3: καλά.
2: Σου λέω ότι με το που εμφανίστηκε δημιουργήθηκαν προσδοκίες, ανέβηκε πάρα πολύ στα στοιχήματα.
3: Ήτανε πάρα πάντως σκηνικά, αυτό που είδα μετά, γιατί εκεί δεν μπορούσα να το δω, είχα εκπομπή. Πάρα πολύ καλός. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
2: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έκανε ένα φοβερό πικ όταν έπαιξε, τώρα έπεσε πάλι. Τώρα είναι στο 14% δεύτερος, πίσω από τη Φιλανδία.
3: Η Φιλανδία τελικά ήταν εντάξει ή έκανε κανένα όπως την πρόβα που.
2: Λοιπόν, η Φιλανδία έχει 37%. Απόδοση 14 έχει ο Ακύλας.
3: Μία ψηλοδιαφορούλα.
2: 11 η Δανία και 7 η Γαλλία. Θέλω να ακούσουμε λίγο τη Φιλανδία, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν το κορυφαίο τραγούδι της βραδιάς. Και ειδικά με το βιολί εκεί με τη Λίντα, τα καταπληκτικό. Πάμε
3: για
2: να ακούσουμε.
3: Πάμε.

0: ακούς αποθέωση εδώ με το βιολί, είναι καταπληκτική.
1: Το βιολί, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στη Eurovision. Το Σάββατο μεγάλος τελικός. Την Πέμπτη, αύριο, είναι ο δεύτερος ημιτελικός και είναι η Κύπρος.
1: Να δούμε ποιοι θα περάσουν. Έχουμε το αγαπημένο
0: σου, η Αντιγόνη.
1: Λοιπόν, έτσι λέγεται και το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, Eurovision τέλος. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ, Real FM 97,8 όπως κάθε μεσημέρι. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας μέχρι τις 5. Με το θερμόμετρο,
1: ναι,
0: πολύ ψηλά για την
1: εποχή. Πάλι τα ίδια.
0: Δεν έχει τόσο όσο χθες. Και σήμερα ξαναπήρε τα σκύπτρα Λουκία η Κρήτη.
1: Δεν θα τα έπαιρνε. Αργά ή γρήγορα. Και εγώ περίμενα πότε θα τα πάρει.
0: Χθες ήταν κοντά στου 34 Σαβλώνας εδώ Αττικής. Τώρα είναι Αλικιανός Χανίων 32. Τραγάν Αυθιώτητας 31,1. Και Καρδίτσα 30,4. Η Αττική είναι κάτω από τους 30, δρόσει σε λίγο. Από αύριο, σε προειδοποιώ, θα έχουμε ένα δεκαήμερο αστάθειας. Κάθε μέρα απόγευμα θα συννεφιάζει και θα βρέχει. Στα βόρεια της Αττικής, όχι μέσα στην Αθήνα. Και σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία έως πολύ. Πώς φαίνεται?
1: Μου φαίνεται
0: πιο ανοιξιάτικο.
1: Λιγότερο καλοκαίρι. Γιατί από τώρα να μπούμε στο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: θα ζοριστούμε λίγο.
0: Γιώργος Νταβαρίνος, Φράνσις Παράσκη, Δήμητρα Πανανού, εσείς, 2.11.200.8.200. Στούντιο papaki.lfm.gr, κυρία Λουκία. Και ποιο είναι το θέμα της ημέρας?
1: Το θέμα της ημέρας είναι η Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Η Τουρκία και τα όσα κάνει. Μου τα έλεγες από χθες. Σήμερα το κορύφωσε, το πήγε σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, σήμερα ένα θέμα είναι ο νόμος, ναι, που θα πούμε. Το άλλο είναι το
1: καλώδιο. Ναι.
0: Το καλώδιο.
1: Το άλλο είναι το καλώδιο στην Αστυπάλαια. Όλη αυτή η ιστορία που λοιπόν, έγινε εκεί πέρα.
0: Θα σου να την πούμε λίγο αναλυτικά. Και θα το σχολιάσεις. Ναι. Λοιπόν, είμαστε μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ από τη μέσα πλευρά, όχι έξω πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή καρδιά Δωδεκανήσων. Είναι ένα πλοίο το Ocean Link, το οποίο ποντίζει για λογαριασμό του ΟΤΕ καλώδιο. Θυμίζει λίγο την ιστορία με την πόντιση του ηλεκτρικού καλώδιου. Είναι οπτικές ίνες του ΟΤΕ. Είναι λοιπόν στα 7 μίλια από την Αστυπάλαια, είναι ακριβώς ανάμεσα Αστυπάλαια και ΚΟ. Και έρχεται τουρκική τορπιλάκατος και λέει φύγετε, είναι τουρκική δικαιοδοσία. Πάει εκεί όμως, είναι ελληνική φρεγάτα.
1: Μα ναι.
0: Αδρίας.
1: Ήταν εκεί ο Αδρίας.
0: Όπα, ναι. Αδρίας. Η οποία παρενέβη και με τη διαβίβαση σήματος προς τουρκικό σκάφος.
1: Και τους είπε ότι λέει, είναι εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και συνεχίζουμε κανονικά την πόλη. Την πόντιση.
0: Παιδιά, είναι ελληνική δικαιοδοσία.
1: Ακριβώς.
0: Μαζέψτε και φύγετε. Πρόσεξε όμως τώρα. Το Ocean Link συνεχίζει να ποντίζει το καλώδιο οπτικής ίνωσης του ΟΤΕ, αλλά η τορπιλάκατος είναι εκεί και η φρεγάτα είναι εκεί. Για δες το αυτό. Δεν είναι απλό.
1: Το
0: είμαστε
1: βλέπω,
0: εκεί.
1: Όχι απλά το βλέπω. Το βλέπω εκεί. Και με ανησυχεί, διότι είμαστε εκεί και παραμένουμε εκεί. Και αυτό σημαίνει πολλά αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η τρίτη φορά. Είχε ξεκινήσει η μεγάλη ιστορία με τις 5 φρεγάτες, με το ηλεκτρικό καλώδιο στην Κάρπαθο. Ακολούθησε στις 6 Μαρτίου από την άλλη πλευρά της Αστυπάλαιας, μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού, την εξωτερική πλευρά που είχαμε και νόμιμη ναύτεξ. Θυμάσαι. Το λέγαμε πάλι τότε, ήταν η παρενόχληση. Φύγεται, πήγε η ελληνική φρεγάτα και τελικά οι Τούρκοι έφυγαν εδώ. Μένουν εδώ οι Τούρκοι όμως.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Μένουν εδώ οι Τούρκοι, μένουμε εδώ και εμείς και οφείλουμε να μείνουμε, εννοείται.
0: Προφανώς.
1: Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έχει ανοίξει σε παράλληλα με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, που λέει τον Ιούνιο προς έγκριση ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Εδώ
1: έχουμε νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο έρχεται όπως φαίνεται. Αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο μετά το Μπαϊράμι, πώς το λένε, Κουρμπάν Μπαϊράμι, τον Ιούνιο. Τότε ετοιμάζει το ΑΚΕΠΕ.
0: Άκουσε με. Επειδή είδα όλη τη συνέντευξη τύπου. Κοίταξε με στα μάτια. Βλέπεις που σε κοιτάζω,
1: Ναι, βλέπω πως
0: τα πράγματα είναι,
1: πάρα
0: δύσκολο.
1: Πολύ σοβαρά. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι πια μία διαρροή από τη Μιλιέτ. Χθες ολόκληρη η επιτροπή.
1: Έτσι νομίζαμε, αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν είναι τυχαίο όταν είναι και διαρροή από τη Μιλιέτ.
0: Ολόκληρη
1: έτσι.
0: Η επιτροπή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, που έχει φτιάξει τον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, της ανέθεσε η τουρκική κυβέρνηση να φτιάξει αυτό το νομοσχέδιο.

0: σχέδιο.
1: Χθες λοιπόν, επειδή κάτσε και το είδα όλο, το παρουσίασε και μου το μετέφρασε η ανταποκριτριά μας στο Open. Η Σοφία που είναι μαζί με τον Νίκο τον Ανούρη, τον εξαιρετικό ανταποκριτή του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, τι είπαν οι καθηγητές και τα μέλη της Επιτροπής που φτιάχνουν το νομοσχέδιο. Πρώτον, εδώ μιλάμε για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Το λέει αυτολεξή και σε εισαγωγικά.
0: Από εκεί που η γαλάζια πατρίδα απλά περιγραφόταν και ήταν η ιδέα και ήταν η γεωγραφία της καρδιάς του φίλου μας. Τώρα γίνεται. Λοιπόν, θέλουν μάλλον δίνω, να το κάνουν νόμο.
1: Σου δίνω τους βασικούς άξονες.
0: Ναι.
1: Ένα. Μέχρι τώρα έχουμε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση το casus belli. Δηλαδή ότι πέραν των 6 μιλίων, αν τα πάμε στα 12 τα χωρικά μας διετά που έχουμε, το αναφέρεται το δικαίωμα.
0: Είναι αιτία πολέμου.
1: Ενσωματώνει αυτή τη διάταξη το νομοσχέδιο και το προχωράει παρακάτω ως εξής. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείτε να επεκτείνετε πέραν των 6 μιλίων τα χωρικά σας ύδατα, είναι ότι από τα 6 μίλια και μετά, βλέπει αυτό που έγινε σήμερα, ό,τι κάνετε θα μας ρωτάτε. Γιατί η δικαιοδοσία είναι δικιά μας. Θέλετε
0: λένε,
1: καλώδιο.
0: Έτσι λένε, βέβαια.
1: Θέλετε γεώτρηση. Θέλετε άσκηση. Τάξη, ό,τι και, θέλετε θα μας ρωτάτε.
0: Και μετά ξυπνήσανε να το πω.
1: Κυρώσεις έχει. Δεν τις παρουσίασαν. Γιατί θα έχει.
0: Εννοείται ότι θα έχει.
1: Δεύτερον, τι άλλο λέει καταπληκτικό, ότι πέραν των 6 μιλίων, εσείς έχετε 6 μίλια. Εμείς όσο γουστάρουμε.
0: Ναι.
1: Ότι ο πρόεδρος μας, ολοπρόβλητος ο αυτός.
0: Αποφασίζουμε και διατάζουμε.
1: Είναι ο Θεόσταλτος.
0: Ναι, όλα αυτά. Ναι.
1: Όταν κρίνει σε ένα σημείο της Ανατολικής Μεσογείου, δεν θέλουμε εμείς 6, θέλουμε 7, 8, 18,
0: 58. Μπορεί και να το κάνει.
1: Όχι μπορεί, θα το κάνει.
0: Θα το κάνει, ναι, εμείς, σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο ναι.
1: Εμείς όσο γουστάρουμε, εσείς 6.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δημοκρατικό,
0: δημοκρατικό πάντα, γιατί ο Ερντογάν φημίζεται για το δημοκρατικό του χαρακτήρα.
1: Δεύτερον,
0: από τα
1: τι είναι η γαλάζια πατρίδα, τα σύνορα της καρδιάς μας.
0: Της καρδιάς του, βέβαια.
1: Τώρα έχουμε τα πλοία της καρδιάς μας με το νομοσχέδιο αυτό. Δηλαδή λέει ο καθηγητής ότι όπου είναι τουρκικό πλοίο, είναι η καρδιά μας, η γαλάζια πατρίδα.
0: Βέβαια, λίμωνο. Και μπορούμε να το στέλνουμε όπου θέλουμε.
1: Όπου θα γουστάρουμε.
0: Επειδή είναι το πλοίο της καρδιάς μας.
1: Τώρα, αν βλέπεις εσύ ένα φλάμπουρο από αυτό, δεν
0: είναι
1: της καρδιάς
0: και αυτό.
1: Ναι, στο Σαρανικό.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στο δύσκολο τώρα. Η Ελλάδα λέει, ρωτάνε από κάτω, υποτίθεται τυχαία. Αυτό, ξέρετε, θα προκαλέσει ένταση με την Ελλάδα. Α, παπά, ένταση με την Ελλάδα, λέει, εμείς αδέρφια, σε παρακαλώ πολύ. Εμείς με την Ελλάδα.
0: Είναι
1: όχι.
0: Δυνατόν, είναι
1: ναι,
0: δυνατόν
1: να
0: το
1: λέει.
0: Τι περιμένουμε.
1: Καταρχήν λέει, δεν απευθύνεται στην Ελλάδα, σε όποιον.
0: Όχι, ναι.
1: Απέναντι έχουμε άλλον. Όχι,
0: όχι.
1: Η Ιταλία είναι
0: είμαστε,
1: από την άλλη.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ
1: Ισπανία
0: η γαλάζια πατρίδα που, την οποία έχουν αρχίσει και τη διδάσκουν στα σχολεία αφορά δικά μας χώρες. Δικές μας πόλεις.
1: Λέει κάποιος, ξέρετε, η Ελλάδα αντιδρά. Α, λέει, δεν μπορεί να αντιδρά.
0: Γιατί
1: δεν είναι αντιδρά. Λέει, μόνο με φιλικές σχέσεις. Αλλά αν αντιδράσει.
0: Ναι, πόλεμος.
1: Όχι πόλεμος. Αν αντιδράσει, τότε θα έχει πρόβλημα.
0: Θα έχει πρόβλημα.
1: Έχει προηγηθεί τυχαία το κανάλι, το ρεπορτάζ στο φιλοκυβερνητικό κανάλι Χαμπέρ Global.
0: Ναι, το οποίο το λέγαμε.
1: Το οποίο σου θυμίζω, γιατί έχει σημασία τώρα.
0: Βέβαια, και πρέπει να το
1: που
0: πούμε
1: λέει,
0: αυτό.
1: Αν λέει πάνε να ψαρέψουν οι ψαράδες μετά την περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας στα 6 μίλια, τον Οκτώβριο, λέμε εμείς για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που έχει και εκλογές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Αυτό που λέγαμε χθες.
1: Τότε θα έχουμε μπλοκή. Και εκεί μπορεί να βυθίσουμε.
0: Τι σημαίνει.
1: Θα βυθίσουμε. Το λέει, το εξηγεί. Να βυθίσουμε κανένα πλοίο. Ακτοφυλακή. Γιατί δεν μπορεί να πάνε. Επίσης,
0: και ούτε εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, να υποθέσω.
1: Φυσική.
0: Φαντάζομαι.
1: Σε αυτή την περιοχή, Λουκία λέει, είναι και η Κρήτη. Τώρα η Κρήτη είναι λίγο μεγαλούτσικη.
0: Ναι.
1: Τα 3/4 είναι στη γραμμή δικά μας.
0: Ακριβώς.
1: Δίνουμε το 1/4. Και από τη μέση και πέρα, προς Τουρκία, ανατολικά δηλαδή, τα νησιά που είναι κοντά μας είναι δίπλα μας. Για ανάσα. Λίμνος, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Δωδεκάνησα, δικά μας. Οι Έλληνες από τη μέση γραμμή των Κυκλάδων και πέρα, Εύβοια, δικιά μας. Σαρωνικός, δικός μας, Ναι, λέει το Χαμπέρ Global. Άρα με βάση αυτό το νομοσχέδιο.
0: Να τους δώσουμε και την Εύβοια και το Σαρωνικό, δηλαδή.
1: Όχι, τα μας τα δίνουν.
0: Α, μας τα δίνουν αυτά.
1: Τις πέτσες.
0: Α, μας τις δίνουν. Ναι. Τις πέτσες μπορούμε ακόμα.
1: Ψαρά, όχι.
0: Ήδρα,
1: όχι. Ψαρά okay. Είναι δίπλα, είναι από εκεί.
0: Okay.
1: Ναι, θέλεις και ψαρά, όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Το ίδρα πέτσες ψαρά είναι ίδρα πέτσες εμείς, ψαρά εκείνη.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Κύθυρα δικά μας. Ιόνια νησιά δικά μας.
0: Τι κάνω τώρα.
1: Δικά
0: δηλαδή, κουνάω το κεφάλι μου.
1: Να, λέει, επεκτείνατε στα 12 μίλια στα Ιόνια.
0: Και μετά ξύπνησαν.
1: Αυτό με το που το παρουσιάζει αυτό γίνεται το σημερινό. Στην πράξη λοιπόν, εγώ ρωτώ το πρωί το Γιάννη Λοβέρδο, Υπουργό Εξωτερικών.
0: Και τι σου απάντησε.
1: Χωρίς να ξέρω, δεν είχε βγει ακόμα είδηση στο
0: εξωτερικό. Δεν είχε βγει ακόμα είδηση με το καλώδιο.
1: Πάνε οι φρεγάτες και λένε στα 7, 8, 9 μίλια. Α, δεν φεύγουμε αυτή τη φορά, λέει. Εκεί θα μείνουμε.
0: Ωραία.
1: Άρα εκεί θα
0: μείνουμε.
1: Δεν μας ενδιαφέρει, λέει, τι λένε οι Τούρκοι. Εμείς έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Κυριαρχία.
0: Εκεί.
1: Άρα τι άρα λέει. Εκεί θα μείνουμε. Εκεί θα μείνουμε. Πώς φαίνεται αυτό.
0: Εμπλοκή.
1: Ωραίο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Καλό.
0: Όχι, από το κακό στο χειρότερο. Τα είχαμε όλα, έχουμε και αυτό τώρα.
1: Σου προσθέτω ότι η Ελλάδα απαντά με το προεδρικό διάταγμα που αν δεν έχει βγει ήδη τώρα
0: ναι,
1: θα βγει. Ναι, για τα θαλάσσια πάρκα στην Νότια Κυκλάδη στα Δωδεκάνησα.
0: Όντως το έχουμε αυτό.
1: Ωραία. Το δεύτερο, επειδή μιλάμε για καλώδια, χθες και μια τετραμερή στην Κύπρο. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι έγινε το βήμα για, για να προχωρήσει το καλώδι να πεμπλακεί.
0: Ναι.
1: Κάνα στην άκρη
0: τον
1: κεραυνό.
0: Ναι, τον κεραυνό που
1: και βάλα τον Δαμιανό, τον Υπουργό Ενέργεια.
0: Ναι, ο Δαμιανό τι λέει λοιπόν. Έγινε λοιπόν. Συγκαταβατικό, να το πω έτσι.
1: Έγινε τετραμερή στην Κύπρο. Ήταν ο κύριο Τσάφο. Υπουργό του
0: Κύπρου.
1: Ήταν ο κύριο Δαμιανό. Ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ήταν η Κομισιόν. Πήγε καλά και συμφώνησαν όλοι μαζί να κάνουν την επίσημη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσθέσει χρήματα για το καλώδιο για να ξαναξεκινήσει. Αν ξεκινήσει σε ένα μήνα και πάει στα Δωδεκάνησα, θα γίνει. Έλα. Και ψηφιστεί ο νόμος. Έλα. Τι.
0: Πάλι θα έχουμε πρόβλημα.
1: Παρακαλώ.
0: Θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Επόμενο θέμα. Χθες είχαμε μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο. Ναι. Από τουρκικά και οπλισμένα μαχητικά. Σου μοιάζουν για ήρεμα νερά αυτά?
0: Όχι βέβαια. Τώρα τι λέμε, συζητάμε τόση ώρα και θα μιλάμε για ήρεμα νερά?
1: Ξέρω.
0: Δηλαδή σοβαρά τώρα. Αν σήμερα, σήμερα δεν έχουμε βουλευτή νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, όχι.
0: Αν, δεν έχουμε. Όχι. Αλλά αν τολμούσε σήμερα να μας πει για ήρεμα νερά, συγγνώμη, θα αντιδρούσα. Και πολύ έντονα κιόλας.
1: Εμείς ήρεμα θέλουμε.
0: Εμείς τα θέλουμε, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε
1: επίσης,
0: για ήρεμα νερά.
1: Επίσης, αυτό που ο κ. Λεβέρδος που έχει δίκιο ευθυγός
0: εξωτερικών. Δεν γίνεται να μιλάμε πλέον για ήρεμα νερά. Γιατί οι Τούρκοι δεν τα θέλουν, άρα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Ίσως ήρθε η ώρα να σηκώσουμε τους τόνους. Δεν ξέρω. Ο κύριος Λοβέρδος τι σου είπε πάνω σε αυτό?
1: Δεν μπορεί, είπε ο καθένας, να ερμηνεύει κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο, διότι εδώ μιλάμε για μια αυθαίρετη ερμηνεία.
0: Άρα,
1: αν
0: κάτι
1: φτάσει
0: να όσο τους
1: Τουρκία
0: αφήνουμε, Εθνοσυνέλευση
1: αέρα. Ο νόμος, δεν μπορεί
0: λέω.
1: Ο καθένας να λέει μετά από εδώ σου πει στο μισό σου κήπο εγώ.
0: Αυτό θέλω
1: αφού
0: να
1: είναι
0: σου πω
1: μου.
0: Ότι
1: εγώ,
0: εκεί,
1: λέει, θα με
0: ότι εκεί πρέπει να δούμε τι θα
1: το
0: κάνουμε,
1: θα
0: πώς θα αντιδράσουμε.
1: Υπάρχει...
0: Δεν γίνεται να το αφήσουμε και
1: δεν, υπάρχει
0: δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Να το πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Να το πάμε, δεν ξέρω που πρέπει να το πάμε.
1: Θα ρωτήσουμε
0: τον κύριο Φίλη αργότερα.
1: Τον κύριο Γιώργο Φίλη.
0: Ναι, γιατί θα τον έχουμε μαζί μας και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας απαντήσει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε
1: τώρα,
0: όλο αυτό.
1: Έχω βρει εδώ μερικά στοιχεία, το πάμε μόνο θεματικά, δεν πειράζει, μετά πάμε στα πανεπιστήμια. Έχω βρει μερικά στοιχεία, άκου εδώ, επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ, Μάρτιος 26, 440 παραβιάσεις χωρικών μασιδάτων από σκάφη πολεμικού ναυτικού ακτοφυλακής της Τουρκίας, τουρκικά αλλιευτικά. Σύνολο παραβιάσεων, δεν έχω Απρίλιο, μέχρι 31 Μαρτίου, 775. Ξέρεις ποια ήταν η προηγούμενη χειρότερη χρονιά? Το 2020.
0: Το 2020. Χρονιά της επακούμπησης.
1: Ναι, αλλά ήταν προς διακήρυξη των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Εδώ έχω τώρα βρει τα στοιχεία.
0: Τώρα
1: είχαμε.
0: Είμαστε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή είναι.
0: Είναι αυτό που λέγαμε όμως, Νίκο, ότι η διακήρυξη των Αθηνών έχει καταντήσει λίγο κουρελόχαρτο.
1: Ναι, αλλά εδώ επίσης θέλω να σου πω ότι οι Τούρκοι παίζουν και άλλα παιχνίδια. Διότι βλέπω ότι στο Κογκρέσο μαζεύουν υπογραφές για να καταγγείλουν τον Αμερικανό πρέσβη, το φίλο του Τραμπ στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ. Ξέρεις τι κάνει ο κύριος Μπάρακ?
0: Ο κύριος Μπάρακ, ο υπάλληλος.
1: Ναι, ναι, εμφανίζεται να λέει ότι δήθεν η Αμερική θέλει να ξαναρχίσει τη διαπραγμάτευση για να πάρουν οι Τούρκοι
0: F-35. F-35, ναι.
1: Και λένε οι βουλευτές του Κογκρέσου.
0: Πάλι καλά.
1: Άκου.
0: Πάλι κάνουν, καλά.
1: Υπογράφουν μέχρι τη νύχτα, μάζευαν υπογραφές.
0: Ναι, υπογραφές.
1: Επιστολή στο Ρούμπιο και του λένε να σε ρωτήσουμε.
0: Αυτό το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Εσύ ξέρεις ότι αυτός,
0: αυτό
1: εξ ονόματός, γιατί είναι πρέσβης, είναι υπάλληλος.
0: Είναι υπάλληλος.
1: Δεν
0: ο
1: υπάρχει.
0: Ο Μπάρακ είναι υπάλληλος.
1: Να τους φυρίξει κάποιος ότι υπάρχουν προϋποθέσεις.
0: Με ποια νότη δικαιοδοσία την κάνει, τα κάνει αυτά ο Μπάρακ?
1: Άρα αυτός πουλάει μούρι εκεί και φιλοτουρκισμό.
0: Πώς?
1: Δεν
0: με
1: είναι μόνος
0: του. Πλάτες.
1: Μια χώρα εκπροσωπεί.
0: Αυτό θέλω να πω. Έχει τη δικαιοδοσία της Αμερικής?
1: Όχι.
0: Έχει τη δικαιοδοσία του Κογκρέσου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Άρα,
0: λοιπόν. Άρα κάποιος να τον μαζέψει με λίγα λόγια.
1: Πάμε τώρα σε δύο ακόμα θέματα που θέλουμε να θίξουμε. Το ένα που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παπαϊωάννου.
0: Ναι,
1: τον
0: οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τον
1: υφυπουργό
0: παιδείας
1: και πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει μείζον θέμα, διότι εγώ ρωτώ, χθες μπήκαν και θα το πω πιο καθαρά από ότι χθες, ομάδα οπλισμένων, ήταν με τσουεκούρια, με ρόπαλα, με μαχαίρια αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο και σπάνε στο ξύλο 7 φοιτητές. Επειδή ακούω
0: Σήμερα έχουμε τις φοιτητικές εκλογές, έτσι δεν είναι?
1: Περίμενε. Επειδή ακούω καθηγητές του Αριστοτελείου να λένε ότι αυτοί οι φοιτητές, λέει, που σπάσαν στο ξύλο οι αντιεξουσιαστές, ήταν αριστεριστές.
0: Ναι, και άρεχαν διαφορές. Να
1: τι με νοιάζει εμένα.
0: Τι με νοιάζει εμένα. Γιατί ήταν φοιτητές, πρέπει να το, να το σπάσουν στο ξύλο.
1: Δεν είναι ποιους έσπασαν στο ξύλο, αλλά πώς μπήκαν Λουκία. Και εκεί το Αριστοτέλειο.
0: Αυτό, Νίκο μου, είναι το μόνιμο πρόβλημα.
1: Μα δεν έχει πάρει
0: αυτό
1: τα μέτρα.
0: Είναι το μόνιμο πρόβλημα, διότι τα μέτρα δεν έχουν πάρθει. Τα λέγαμε χθες, έχει μάλιασει η γλώσσα μας χθες. Ότι δεν έχουν πάρθει τα μέτρα.
1: Εκεί έχει δύο τραυματίες. Μετά την εκπομπή, δεν το ξέραμε, με το που τελείωσε η εκπομπή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η ίδια εισβολή καρμπών. Πάλι από κρανοφόρους εδώ,
0: τέλεια,
1: πάλι τρεις τραυματίες φοιτητές,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: φύγανε,
0: ναι,
1: και δεν σου πιάσα κανέναν. Εγώ λέω, ένα πώς μπαίνουν, δύο δεν πιάνουν κανέναν.
0: Ναι,
1: τρία,
0: τρίτον, γιατί οι Βρετανικές αρχές δεν καλούν κατευθείαν? Γιατί φέρουν και οι Βρετανικές αρχές, ναι, την ευθύνη.
1: Ποιους προσήγαγαν να θέσει στην αστυνομία Θεσσαλονίκη?
0: Τους
1: Δαρμένους.
0: Εκάτσε δηλαδή.
1: Και το δεύτερο θέμα. Θέλει μια αυτοσυγκράτηση. Και απευθύνομαι παντού. Χθες είπαμε, δεν θυμάμαι αν είπαμε, το είπαμε πολύ προσεκτικά.
0: Δυστυχώς δεν το είπαμε.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι πάρα,
1: ωραία,
0: πολύ σημαντικό.
1: Να μιλήσω για τις δύο μαθήτριες 17
0: ναι,
1: ετών,
0: ναι,
1: οι οποίες ήπιαν λίγο, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας του Ηλιοπολίου, κλείδωσαν την πόρτα, έβαλαν walkman στα αυτιά και πιασμένες χέρι-χέρι έπεσαν στο κενό.
0: Έπεσαν στο κενό.
1: Η μία σκοτώθηκε
0: και η άλλη χαλοπαλεύει.
1: Άφησαν πίσω σημειώματα, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, σε ημερολόγιο και σε χαρτί, που λένε ότι δεν άντεχαν. Φοβόντουσαν μην αντιδράσουν οι γονείς τους αν δεν πάνε καλά στις εξετάσεις.
0: Ναι, έγραψαν να όμως ότι αυτός είναι ένας κόσμος που δεν θέλω να ζω. Ναι. Εγώ σαν μητέρα το είδα αυτό, δεν ξέρω, πραγματικά σου λέω, στην αρχή έβαλα τα κλάματα, δηλαδή για να μιλήσω ανθρώπινα.
1: Κι εγώ.
0: Ανθρώπινα, στην αρχή έβαλα τα κλάματα. Έχω μια κόρη που δίνει πανελλήνιες φέτος.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται, τα παιδιά αυτά.
1: Θέλω όμως να απευθύνω μια έκκληση. Επειδή βλέπω και βίντεο να κυκλοφορούν και λεπτομέρειες και μαρτυρίες και θέλει αυτοσυγκράτηση. Μας ακούνε παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και οτιδήποτε λάθος πει κάποιος συνάδελφος μπορεί να παρεξηγηθεί. Δεν λέω περισσότερα πώς να παρεξηγηθεί, καταλαβαίνεις Λουκία τι εννοώ.
0: Εγώ θέλω να προλάβω.
1: Πρέπει να σκεφτόμαστε,
0: ναι,
1: πριν μιλάμε.
0: Πρέπει να σκεφτόμαστε.
1: Σας παρακαλώ πολύ.
0: Όντως, αλλά θέλω να προλάβω πραγματικά, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Αυτούς που συνηθίζουν να κρίνουν, να κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, να δικάζουν και να καταδικάζουν τα δύο αυτά κορίτσια. Τα δύο αυτά κορίτσια για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο πνίγηκαν. Πνίγηκαν σε ένα κόσμο τοξικό και αφιλόξενο.
1: Εγώ
0: για τα όνειρά τους.
1: Σου προτείνω κάτι. Να ζητήσουμε από τη Δήμητρα, που είναι η καλύτερη, αύριο να έχουμε μαζί μας
0: μία παιδοψυχολόγο, να δείξουμε το θέμα πραγματικά, γιατί είναι
1: ξέρεις
0: ένα τεράστιο
1: θέλω,
0: θέμα.
1: Ξέρεις τι θέλω.
0: Έρχονται πανελλήνιες.
1: Ξέρεις,
0: πώς να προστατέψουμε τα παιδιά μας.
1: Θέλω να ρωτήσουμε τι πρέπει να ξέρει και να έχει στο μυαλό του ένα παιδί, αγόρι, κορίτσι και ο γονιός του. Πού είναι στη δοκιμασία αυτών των εξετάσεων, ώστε να έχουν προστατευμένη την ψυχή τους, τον ψυχικό τους κόσμο.
0: Αυτό.
1: Να μην μπουν σε καμιά σκέψη διαφορετική.
0: Αυτό.
1: Μην μιλήσουμε για το περιστατικό.
0: Πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά
1: αυτό
0: μας.
1: Να
0: γιατί
1: δώσουμε,
0: ναι, το ζήτημα είναι να έχουμε υγιή παιδιά, σωματικά και ψυχικά. Τελεία και παύλα.
1: Και επίσης πρέπει να πω κάτι ακόμα. Επειδή είναι μπροστά μας οι εξετάσεις και μπορεί πολλά παιδιά να αποτύχουν. Δεν είναι το τέλος του κόσμου να αποτύχει τις εξετάσεις.
0: Δεν είναι το τέλος
1: έχω
0: του κόσμου.
1: Έχω πολλούς συμμαθητές.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Ξέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που μπορεί να μην πέτυχαν στις πανελλήνιες, αλλά να κάνανε μετά λαμπρές καριέρες.
1: Έτσι. Έχω πάρα πολλούς συμμαθητές και συμφοιτητές, οι οποίοι δεν ήταν καλοί στην ακαδημαϊκή του διαδρομή και είναι τώρα πολύ καλύτεροι επαγγελματίες από μένα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και μπορεί εγώ να ήμουν καλός και να μην πέτυχα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι πρόκριμα αυτό. Μην τρελαίνεστε,
0: και δεν τελειώνει
1: μην
0: η ζωή. Δεν τελειώνει η ζωή εκεί. Όσο και αν αυτό το σύστημα, το οποίο και αυτό θα ήθελα να το ανοίξουμε μια μέρα, μπορεί καμιά φορά να ισοπεδώνει την κρίση, να βάζει τα παιδιά σε ένα σπιράλ αγωνίας. Ή περνάς ή δεν έχεις μέλλον.
1: Λοιπόν, επειδή είναι δάσκαλος, η πρώτη μας ερώτηση στον κύριο Νίκο Παϊωάννου, υπουργό Παιδείας, θα είναι αυτή. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινάει.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το

0: δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Ρίσμα 92.
5: Το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Ξέρω να σου πω για τον Παναθηναϊκό απόψε. 10 το βράδυ παίζει στη Βαλένθια. Είναι το 5ο μάτς.
2: Μάλιστα.
1: Και υποχρεωτικά τελευταίο, γιατί έχασε εδώ τα δύο, κέρδισε τα δύο πρώτα στη Βαλένθια. Αν ο Παναθηναϊκός, που όλη η Ελλάδα το εύχεται, γιατί όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στην Ευρώπη.
2: Όλοι το ευχόμαστε.
1: Όλοι είμαστε.
2: Ακόμα και εμείς που δεν
1: με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, όποιος είναι.
2: Όλοι.
1: Εάν περάσει λοιπόν, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε στο Final Four δύο ελληνικές ομάδες που είναι και στο
2: Τέλεια.
1: Κλειστό του ΑΚΑ.
2: Καλή
1: τον Ολυμπιακό
2: επιτυχία.
1: Και τον Παναθηναϊκό.
2: Μπράβο.
1: Εάν δεν περάσει, περνάει η Βαλένθια, θα είναι μόνο Ολυμπιακός. Ευχόμαστε όλοι να είναι ο Παναθηναϊκός, να κερδίσει όπως και στα δύο πρώτα.
2: Το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Αυτό θα είναι στο τελικό. Εάν
2: στο
1: περάσουν
2: τελικό,
1: και οι δύο ομάδες από τους ημιτελικούς που είναι η Φενέρ και η Ρεάλ, θα έχουμε στο τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που όλοι το ευχόμαστε. Λοιπόν, επίσης να πω, επειδή μιλούσαμε πριν για τα εθνικά θέματα, για τον drone, Λουκία.
2: Το πράγμα εδώ περιπλέκεται.
1: Το
2: πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό με τον drone είναι το θέμα.
1: Τι εξελίξεις έχουμε? Καταρχήν οι Ουκρανοί. Νομίζω ότι τα μασάνε, γιατί ο κύριος Δενδιάς το έθεσε χθες στις Βρυξέλλες το θέμα με τον, για το ουκρανικό ντρόν που ήρθε με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα και μια κινούμενη βόμβα. Οι Ουκρανοί λένε δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι δικό μας, με κάπου κασοά.
2: Ναι,
1: ότι είπαμε ξεκίνησε από κάποια βάση στη Λιβύη. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα με αυτό το ντρόν. Ένα θέμα εθνικό. Για μένα το θέμα είναι η Ουκρανία. Και δεν μπορεί να στέλνει η Ουκρανία και στη Μεσόγειο με drones μαζί με πλοία για να χτυπάει ρωσικά και μετά να φεύγουν και όποια πάρει ο χάρος.
2: Πάντως είναι
1: μεταφέρουν τον πόλεμο στη Μεσόγειο.
2: Εξαιρετικά πραγματικά σοβαρό θέμα.
1: Τεράστιο
2: και
1: θέμα.
2: Η παρουσία του θαλάσσιου drone, δεν ξέρω, μπορεί να επηρεάζει και την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πρέπει να το δούμε αυτό.
1: Φυσικά.
2: Πρέπει
1: λοιπόν,
2: να το δούμε αυτό.
1: Καλησπέριζουμε τον πρώην Πρίτανη και νυν υφυπουργό παιδείας, τον καθηγητή τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Πρίτανη, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κυρία Γκάτσου, κύριε Στραβελάκη. Και είπα την κυρία Γκάτσου πρώτα για να μην παρεξηγούμαστε. Αλφαβητικά το πήγα έτσι.
2: Όχι,
1: καταρχήν το έχουμε καθιερώσει ως κυρία. Προηγείται, άρα σωστά λέτε, κυρία Γκάτσου.
3: Μπορεί να το λέγαμε, κύριε Στραβελάκη, και κάποιος να το παρεξηγούσε.
1: Εγώ δεν παρεξηγώ, το έχουμε καθιερώσει.
2: Ο Νίκος δεν παρεξηγεί.
1: Εγώ λέω πρώτος το όνομα το δικό της, σας παρακαλώ. Το είχε κάνει και στην τηλεόραση, το ξέρετε. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, πριν πάμε στο θέμα των πανεπιστημίων, είστε δάσκαλος. Και θέλω, επειδή βλέπω και αγριότητες, να τοποθετηθείτε για αυτό το θλιβερό γεγονός. Μιλούμε για δύο φίλες, δύο μαθητρίες 17 χρονών, οι οποίες άφησαν πίσω ένα μήνυμα ότι φοβόμαστε μην απογοητεύσουν από τις εξετάσεις τους γονείς μας. Ήπιαν λίγο, ανέβηκαν στην ταράτσα στην Ηλιούπολη, έκτος όροφος,
2: κλείωσαν την πόρτα,
1: έβαλαν
2: κενό.
1: Τα Walkman στα αυτιά και χέρι-χέρι πήδηξαν στο κοινό. Η μία χαροπαλεύει, η άλλη έχασε τη ζωή της. Και θέλω να μας στείλετε ένα μήνυμα, γιατί ξέρετε, έλεγα πριν, κύριε Υπουργέ, ότι εγώ που το έχω περάσει εκεί, Λουκία, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις, αν αποτύχει ένα παιδί.
2: Απλά πολλά παιδιά το βλέπουν έτσι. Και αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και πόσο ένοχοι είμαστε εμείς οι μεγάλοι, και για τον τρόπο που τα παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή και για την πίεση που δέχονται. Και εννοώ, οι μεγάλοι, βάζω και τους γονείς μέσα, αλλά βάζω και το σύστημα, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Απόλυτα. Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, δυστυχώς για αυτό το θλιβερό γεγονός θα μιλήσω πρώτα απ' όλα ως πατέρας.
1: Και καλά θα κάνω.
3: Γιατί θεωρώ ότι η γονεϊκή ιδιότητα, ο πατέρας και η μάνα, είναι η πιο ύψιστη ιδιότητα που μας επιφυλάσσει στο πέρασμά μας η ζωή από τη γη. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Σαν μάνα και πατέρας όμως είναι οι ύψιστες τιμές που μπορούμε να έχουμε. Προφανώς λοιπόν σαν πατέρας όχι απλώς θλίβομαι, όχι απλώς όταν διάβασα και την ακροτελεύτια πρόταση του σημειώματος που έμεινε.
1: Μην το πείτε,
3: παπά και
1: δεν θέλω.
3: Ναι.
1: Δεν θέλω λοιπόν, να το πείτε. Λοιπόν, είπα το πνεύμα, ότι φοβόμαστε εμείς τις απογοητεύσεις με τις εξετάσεις, γεια σας, αυτό.
3: Το αφήνουμε,
1: μέχρι
3: το αφήνουμε. Λοιπόν,
1: μην το πείτε,
3: όλα
1: πείτε.
3: Αυτά το μόνο που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα το να πω τα συλληπιτήρια, το οτιδήποτε για την οικογένεια είναι το λιγότερο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Θα πω από την άλλη να ευχηθούμε ο Θεός να βοηθήσει έτσι ώστε το άλλο κορίτσι να ανακάμψει.
1: Τη μάχη πάνω από όλα, πάνω από όλα.
3: Να ανακάμψει. Και από εκεί και πέρα, προφανώς.
1: Επειδή μας ακούνε παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, στείλτε ένα μήνυμα σαν δάσκαλος.
3: Φταίμε όλοι μας ως γονείς με την πίεση που έχουμε. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό.
2: Μόνο ως γονείς όμως φταίμε, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν πρέπει να δούμε λίγο. Έχω την αίσθηση και επειδή έχω κι εγώ μία κόρη και μιλάω ως μητέρα η οποία δίνει φέτος Πανελλήνιες και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι και πόσο αγχωμένη είναι. Και δυστυχώς πολλά από αυτά, δηλαδή χθες όταν διάβασα αυτό το σημείωμα, πολλά από αυτά αυτά μου τα μοιράζεται καθημερινά ως σκέψεις της, ότι ανησυχεί, ότι αν δεν περάσω στις Πανελλήνες τι θα κάνω, τι θα γίνει. Και δεν είναι η μόνη, δεν έχω ότι είναι, είναι όλα τα παιδιά.
1: Να προσθέσω κάτι,
2: Λουκία,
1: ως πατέρας. Νιώθω και εγώ έχω πραγματικά ότι πολλές φορές, και κάνω και την αυτοκριτική μου και όλοι πρέπει να το κάνουμε οι γονείς, φορτώνουμε με παραπάνω άγχος τα παιδιά. Δηλαδή, τους δίνουμε την αίσθηση, θα πας καλά, θα πας καλά, θα πετύχεις. Γιατί μπορεί και να μην πετύχει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Θέλω να πω, να πάει για το καλύτερο, αλλά αν το, ο γονιός το κοιτάει στα μάτια και λέει, θα πας καλά.
2: Ναι, δηλαδή, άμα, άμα δεν πάω. Καμιά φορά το κάνω, ναι, και εμένα μου το λένε. Άμα δεν πάω, δηλαδή θέλω να πω ότι τα φορτώνουμε κι εμείς, αλλά από την άλλη, πώς πρέπει να δούμε και το σύστημα. Γιατί ώρες,
1: πείτε, κύριε καθηγητά.
3: Θα φτάσω και στο σύστημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πω σε όλα αυτά τα παιδιά. Παιδιά, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος του κόσμου είτε η εισαγωγή είτε η μη εισαγωγή στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε το μέλλον σας. Σκεφτείτε πώς θα είστε χαρούμενοι μετά από κάποια χρόνια. Δεν είναι μόνο ούτε το επάγγελμα, ούτε μόνο η προσωπική ζωή, ούτε μόνο η κοινωνική ζωή. Είναι όλα. Δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις. Όσοι έχετε προσπαθήσει ή έχετε προσπαθήσει, είναι σίγουρο ότι έχετε κάνει το καλύτερο. Φύγετε από την λογική της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Σκεφτείτε μόνο ότι είστε 17-18 χρονών και όλη η ζωή είναι μπροστά σας. Δεν είναι μόνο οι σπουδές. Είναι πολλά άλλα. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, για το σύστημα.
2: Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε, γιατί για αυτά τα παιδιά είναι σαν να σας πω, δηλαδή είναι σαν να ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και η ζωή τους να κρίνεται από τα 4 μαθήματα που δίνουν στις Πανελλήνιες. Και αυτό είναι άδικο, κύριε Παπαϊωάννη.
3: Πολύ άδικο, πολύ άδικο. Εγώ γι' αυτό τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έχει ξεκινήσει ο Εθνικός Διάλογος και το Εθνικό Απολυτήριο. Τι είναι αυτό το Εθνικό Απολυτήριο πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό που συζητάμε, ότι πλέον δεν θα είναι τα 4-3 όπου θα κρίνεται το μέλλον του κάθε παιδιού. Τι θετικό έχουν μόνο τα 4-3, ότι είναι αδιάβλητες εξετάσεις. Αυτό είναι κάτι που το παραδεχόμαστε όλοι. Όμως πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον αγχωτικό τρόπο του λυκείου, που όλοι δουλεύουν, πάει πρώτη λυκείου, από τα μισά της Δευτέρας λυκείου και την Τρίτη να ασχοληθούμε μόνο με τα 4 μαθήματα της κατεύθυνσης. Άρα λοιπόν, μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο που ξεκίνησε η συζήτηση και θα ολοκληρωθεί φαντάζομαι κάπου τον Οκτώβριο, εκεί πρέπει όλοι να συμμετέχουν, να καταθέσουν τις απόψεις, γιατί δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι για τα παιδιά μας, είναι για την παιδεία, είναι για τον τρόπο που τα παιδιά μας θα γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο, οι δεξιότητες του κάθε παιδιού θα αναπτύσσονται στις 3 χρονιές, θα συνεκτιμώνται, θα. Δεν θα είναι μόνον η Τρίτη Λυκείου. Άρα
1: λέτε ότι έχετε ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του και αυτούς τους προβληματισμούς, ώστε το παιδί να μην φορτώνεται, να μην κάνουμε ένα τόσο, για μένα θα πω τη λέξη είναι βαριά, αλλά θα το πω απάνθρωπο σύστημα. Ένα σύστημα που ένα παιδί ζει 3 χρόνια στο λύκειο για αυτές τις 4 στιγμές
2: και δεν μετράει η επίδοση ότι, του προηγούμενη.
1: Ναι, και θεωρεί ότι κρίνεται η ζωή του από 3-4-12 ώρες.
2: Ακριβώς, γιατί ένα παιδί, κύριε Παπαϊωάννου, εκείνη τη μέρα μπορεί να έχει μια κακή μέρα, να το πω έτσι. Μπορεί να μην έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ. Πρωί, ένα πυρετό το πρωί και να πάει και να γράψει χάλια και να μην περάσει.
3: Και να σκεφτούμε και εμείς ως γονείς, πόσοι γονείς από την 5η-6η δημοτικού ξεκινάνε
2: τα φροντιστήρια,
3: να δώσουμε εξετάσεις για το τάδε σχολείο.
2: Ναι.
3: Μέχρι την 3η γυμνασίου να έχω πάρει τουλάχιστον 2 πτυχία σε ανώτερο proficiency.
2: Βέβαια.
3: Γιατί όλα αυτά.
1: Έχω ακούσει μητέρα και πατέρα να λέει δίνουμε χημεία.
2: Ναι.
1: Πώς δίνουμε.
2: Λες και τη δίνουμε μαζί.
1: Μαζί τη δίνουμε.
2: Έχεις δίκιο, Νίκο. Συγγνώμη,
3: δίνουμε. Πιθανόν και εμείς
1: είναι ό,τι χειρότερο.
3: Και κυρία Γκάτση το έχουμε χρησιμοποιήσει.
1: Και βέβαια. Στον εαυτό μου το λέω πρώτα.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων. Είναι θλιβερό. Ξέρετε, δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, πόσες φορές θυμηθείτε δεκαετίες τώρα, πρώτα ως πρίτανης, μετά ως υπουργός, έχουμε κάνει την ίδια συζήτηση. Εγώ έχω μία απορία. Επειδή ακούγατε και τι μου απαντούσε το πρωί στη τηλεόραση ο καθηγητής του Αριστοτελείου, από το όνομά του, δεν έχει σημασία. Όταν λέει αριστεριστές, έχουμε αντιεξουσιαστές που μπαίνουν στο Αριστοτέλειο ανενόχλητο, το σημειώνω, με κράνη και ρόπαλα, σπάνε στο ξύλο 7 με τους οποίους έχουν διαφορές λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, άγριο ξύλο, μήπως δεν το σκότωσαν κιόλας, φεύγουν ανενόχλητοι και η αστυνομία πιάνει 39 άλλους, όχι τους δράστες, άλλους, και τους αφήνει ελεύθερους. Η ερώτησή μου βασική είναι η εξής. Έπρεπε να μπορούν να μπουν, αν μπουν μπορούν και να σκοτώσουν, έπρεπε να μπορούν να μπουν ανενόχλητοι αυτοί οι υποψήφοι δολοφόνοι στο Αριστοτέλειο?
3: Το αν μπορεί κάποιος, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή όχι. Προφανώς δεν θα το μάθουμε
1: ποτέ. Μπορεί και να μην έχουν, δεν θα μάθουμε ποτέ. Ακριβώς.
3: Διότι προφανώς φύγανε και δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν ήταν μια καταδρομική διαδικασία.
1: Τέλειος.
3: Που μπήκαν. Έπρεπε να μπουν. Προφανώς όχι.
2: Και αυτό το οποίο φύγανε και δεν ξέρουμε όμως δεν είναι σημαντικό.
1: Το έπρεπε να μπουν. Έχουν ληφθεί στο Αριστοτέλειο τα μέτρα που κουβεντιάζουμε μαζί 1,5 χρόνο και με την κυρία Ζαχαράκη και με τους προκατόχους της?
2: Γιατί δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτά. Αν είχαν ληφθεί, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα μειώσω καθόλου την ερώτησή σας. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ότι όταν συζητούμε για μέτρα, να συμφωνήσουμε κάποια πράγματα. Δεν πατάς ένα κουμπί και την άλλη μέρα γίνονται. Μπράβο. Πότε λοιπόν διαπίστωσε η κυβέρνηση ότι με τον προηγούμενο νόμο περί της ασφάλειας υπήρχαν κενά? Τότε που ήμουν και εγώ πρίτανης. Και τραβούσα αυτά που τραβούσα, γιατί έπρεπε μια κατάληψη να την κάνω βιβλιοθήκη. Να την κάνω βιβλιοθήκη. Λοιπόν, ήρθαμε και τον συμπληρώσαμε τον Αύγουστο. Το τέλος Ιουλίου ήταν. 30 Ιουλίου που
1: ήταν. Έγιναν και σύνοδοι Βρετάνιων και συζητούσαμε.
3: Ακριβώς. Ναι. Όλα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος τι λέει? Ότι μετά την κατάθεση των σχεδίων ασφαλείας, που ήταν μέχρι 31-12.
1: Έτσι, αυτό το διάγραμμα.
3: Μπράβο. Κατέθεσαν όλα τα πανεπιστήμια. Από τον Ιανουάριο και μετά θα αρχίσει να εφαρμόζεται τι? Το κομμάτι του νόμου που σχετίζεται με την υλικοτεχνική υποδομή. Αφήνω τα νομικά για να μην...
2: Από τον Ιανουάριο που μας έρχεται, κύριε Παπαϊωάννου?
3: Όχι, από αυτό
1: τώρα που πέρασε, Λουκία. Πέντε μήνες.
2: Λοιπόν, αυτό σας λέω ότι δεν έχει εφαρμοστεί. Αυτό σας λέω ότι δεν έχει εφαρμοστεί όμως.
3: Να το πω λίγο. Τι σημαίνει, κυρία Γκράτσου, υλικοτεχνική υποδομή? Σημαίνει κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος.
2: Ναι, αλλά πού είναι αυτά?
3: Μισό λεπτό.
1: Περίμενε.
3: Θα ολοκληρώσω και μετά μου λέτε ό,τι θέλετε. Με χαρά. Λοιπόν, κάμερα δεν σημαίνει πάω στο κατάστημα το ηλεκτρολογικό της γειτονιάς και λέω φέρε μου 100 κάμερες να βάλω. Κάμερες σημαίνει, σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Μελέτης Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του ΚΕΜΕΑ, συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι οποίες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι συμβατές με το κάθε πανεπιστήμιο από τα 5 που έχουν την μεγαλύτερη επικινδυνότητα αυτών των παραβατικών στοιχείων. Παράλληλα, έχει γίνει, ολοκληρώνεται, γιατί δεν είναι μιας ημέρας. Παράλληλα, είσοδος ελεγχόμενη. Τι σημαίνει ελεγχόμενη είσοδος? Η λέξη τουρνικέ πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιο μας.
2: Γιατί?
3: Ήταν μια ατυχή διαδικασία.
2: Γιατί, κύριε Παπαϊωάννη?
3: Γιατί, συγγνώμη, ένα τουρνικέ σημαίνει το τουρνικέ που έχουμε στο μετρό. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το κυλιόμενο ή το κυλιόμενο σύστημα τον οποιονδήποτε...
1: Αυτό έλεγε ο νόμος πάντως.
2: Αυτό έλεγε. Τώρα αυτό το απορρίπτουμε. Εγώ το θυμάμαι γιατί κάναμε λόγο για τουρνικέ τόσο καιρό.
3: Μπράβο, κάναμε λόγο για τουρνικέ. Γιατί το 2020 και το 2021 η πολιτεία έδωσε στα 3 πανεπιστήμια τουρνικέ και εγώ τα είχα βάλει στο κτίριο διοίκησης. Δεν τα είχα βάλει. Τότε, αλλά δεν τα έλεγε ο νόμος, ήταν μέσα ασφαλείας. Άρα λοιπόν τώρα πάμε σε ελεγχόμενη είσοδο. Τι σημαίνει ελεγχόμενη
2: είσοδο? Τα τουρνικέ τα απορρίπτουμε. Δεν θα μπουν.
3: Προφανώς δεν θα υπάρξει συζήτηση για τουρνικέ από εδώ και πέρα.
2: Ωραία, ελεγχόμενη είσοδος, τι σημαίνει?
3: Τι σημαίνει λοιπόν ελεγχόμενη είσοδος? Σημαίνει ότι εγώ έχω την ακαδημαϊκή μου ή την φοιτητική μου ταυτότητα, έχει φορτωμένα επάνω κάποια στοιχεία που δεν χτυπάνε με το GDPR, τα ατομικά δεδομένα, και στην είσοδο θα, όπως θα υπάρχει ο λεγόμενος card reader.
1: Μην μου λεπτομέρειες, μπήκανε, κύριε Υπουργέ, θα τελειώσει ο χρόνος. Μπήκανε.
3: Αυτά για να μπουν έπρεπε η ΕΔΙΤΕ που το είχε ολοκληρώσει να τα
1: ολοκληρώσει.
3: Τα μηχανάκια αυτά.
1: Μισό λεπτάκι.
3: Τα μηχανάκια αυτά, όπως και οι κάμερες, είναι ένας διαγωνισμός, μια δημόσια διαδικασία, δηλαδή δημόσια σύμβαση. Ένας διαγωνισμός.
1: Έγινε. Δεν είναι.
2: Πόσο καιρό θα μας πάρει?
3: Το πόσο καιρό θα ολοκληρωθούν χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να θέσω, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, δείτε από τον νόμο όλες αυτές οι δημόσιες συμβάσεις πόσο χρόνο
2: λοιπόν,
3: παίρνουν.
2: Να αντιστρέψουμε κύριε
1: Παπαγιάννη. Κάτι. Ακούστε με, θα αποκαλύψω κάτι. Το περασμένο καλοκαίρι, θυμάστε τι είχε γίνει, και είχα μιλήσει με όλους τους Πριτάνες. Οι Πριτάνες των δύο μεγαλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατων της χώρας μου είχαν πει το ίδιο. Πρώτον, τώρα που δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία που την ξεχνάμε, αν βάλω εγώ, μου λέει ο ένας, όλων σας πούμε, κάμερες, τουρνικέ, η θα μου τα σπάσουν, θα μου τα κάψουν. Άρα εγώ δεν. Δεύτερον, δεν έχω λεφτά. Διότι ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Άρα εγώ δεν μπορώ. Σε ακολουθούν λοιπόν, οι σειρές των Πριτάνων. Τελειώνει.
3: Προφανώς.
1: Μπαίνει η προθεσμία του Δεκεμβρίου. Και μου λένε όλοι οι Πριτάνοι, τώρα προχωρούμε. Έχουμε Μάιο και δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά.
3: Όχι κύριε Τραπελάκη.
1: Τι έχει προχωρήσει.
3: Ρωτήστε τους ίδιους Πριτάνους.
1: Διαγωνισμοί έχουν γίνει.
3: Συγγνώμη, ρωτήστε τους
1: Μπήκανε.
3: Ίδιους Πριτάνους. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
3: Μην πετάμε. Συγγνώμη,
1: πείτε μου, πείτε μου. Πείτε μου, παρακαλώ, πείτε μου.
3: Ζητήστε από αυτού του Πριτάνου του 5.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ δεν από δύο, 5.
1: Πείτε μου. Ναι.
3: Έχει πάει η επιτροπή του και ΚΕΜΕΑ να ελέγξει.
1: Άρα λέω, μπήκαν τα μέτρα.
3: Μισό λεπτάκι. Μα σα είπα ότι θα γίνει ο διαγωνισμό.
1: Α, αυτό λέω, συμφωνούμε. Θα.
3: Α, όχι, θα γίνει.
1: Ναι.
3: Μισό λεπτάκι. Επομένω, άμα δεν έγινε τη στιγμή που μιλάμε και το επόμενο λεπτό. Τώρα.
2: Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.
3: Μισό λεπτάκι λίγο. Δεν έχουμε πολύ δρόμο. Να πω και το άλλο.
1: Πείτε.
3: Στο Πολυτεχνείο το Νοέμβριο και στο Αριστοτέλειο πριν από 10 μέρες με τον Αντιπρίτανη. Ξέρετε αν έγινε τίποτα εκεί μετά από όταν λέω στο Πολυτεχνείο την επίθεση στο κτίριο Γκίνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει γίνει κάτι για αυτή την επίθεση, ναι ή όχι.
1: Έγινε, πείτε μας εσείς.
3: Εσείς άρα λοιπόν, γιατί λέτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν ασκηθεί και ποινικές και πειθαρχικές.
1: Εγώ μιλάω για μέτρα. Εάν έχει
3: μέτρα,
1: τελειώσει ένα.
3: Πειθαρχικές και ποινικές διώξεις.
1: Όχι εκ των υστέρων. Εγώ λέω αν υπάρχει μία ιδιωτική αστυνομία των πανεπιστημίων, κάμερες, μέτρα. Δεν θέλετε τουρνικέ, ονομάστε τα μπάμπης. Μέτρα στην είσοδο για να μην μπαίνουν οι αντιξουσιαστές.
3: Λοιπόν,
1: υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν.
3: Θα το πω διαφορετικά. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε, εσείς θέλετε
1: εγώ. Εγώ θέλω να ακούσω, μόνο να ακούσω.
3: Βεβαίως. Εντάξει, με την καλή έννοια το λέω. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν κύριε Στραβελάκη, εγώ, εσείς και η κυρία Γκάτσου εμφορούμαστε από τέτοιου είδους παραβατική συμπεριφορά. Και είναι πολύ πιθανό να είμαστε και φοιτητές, ναι. Έχω τον card reader. Μπαίνω μέσα. Το σακίδιό μου έχω και πάω από 5 gloves.
1: Δεν θα υπάρχει έλεγχο.
2: Δεν θα υπάρχει έλεγχο.
1: Όποιο να είναι, θα την όλη φοιτητή, θα μπαίνει με 27 χειρομοβίδε και θα μπαίνει μέσα.
3: Και τα σπά όλα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Παπαϊωάννου. Πριν από αυτό, μιλάμε αν υπάρχει έλεγχο. Πριν από αυτό που περιγράφεται.
3: Έλεγχο δεν θα υπάρχει. Ανοίξτε μου το σακίδιο για να δω.
2: Γιατί?
3: Συγγνώμη, πού υπάρχει αυτό, σε ποιο
2: δεν ξέρω, σας ρωτώ. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να μπαίνει μέσα με τσεκούρια, με ρόπαλα, με χειροβομβίδες, δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο.
3: Σε ποιο πανεπιστήμιο του κόσμου υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Άρα θα μπορεί να μπαίνει κάποιος. Ναι, εγώ δεν εγώ
1: λέω. Άρα λέει ότι μπορεί, πάμε παρακάτω.
3: Συγγνώμη λίγο. Όλα αυτά, όπως σε όλη την κοινωνία, είναι αποτρεπτικά τα μέτρα. Πείτε μου κάπου που υπάρχει ένα μέτρο, πείτε μου, το οποίο αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, λόγω του όποιου μέτρου. Τεχνικού ή νομικού δεν θα το κάνει. Ένα πίσω.
2: Άρα πάλι είμαστε στο σημείο 0. Δηλαδή, άμα μπαίνει ο άλλος και έχει μέσα. Άλλο σας λέω. Αν μπαίνει ο άλλος και έχει μέσα στο σακίδι όλα αυτά.
3: Είναι αποτρεπτικά.
1: Ο σωτηματικός έλεγχος είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω πάντως ότι μεγάλη εικόνα.
3: Συγγνώμη, ότι δηλαδή, αν υπάρχει στην τσέπη κάτι θα γίνεται και σωματικό.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, Υπουργέ. Επειδή πρέπει να κλείσουμε.
3: Δεν θέλουμε πανεπιστήμια φυλακές.
1: Επειδή πρέπει, κανείς δεν θέλει πανεπιστήμια φυλακές.
3: Να ολοκληρώσω, κύριε Στραβελάκη. Εμείς δεν θέλουμε πανεπιστήμια φυλακές. Εμείς θέλουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που πιστεύουμε στην αξία του. Ότι είναι χώρος γνώσης.
1: Πάντως τώρα που μας ακούει κορυφαίος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, κορυφαίος καθηγητής ιατρικής, μου λέει το μεγαλύτερο πρόβλημα στα πανεπιστήμια είναι οι Πριτάνες και όχι το κράτος.
3: Πάντως υπάρχει αγαπητή συνεργασία με όλους τους Πριτάνες.
1: Εγώ να βγάλω ένα συμπέρασμα κλείνοντας και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είναι καταλαβαίνω ότι. Λέτε ότι έχει δρομολογηθεί η διαδικασία με τον τρόπο που περιγράψατε, με τον αστερίσκο που λέει η Λουκία ότι αν, ακόμα και να γίνει ό,τι γίνει, αν θέλει να μπει ένας μεσακίδιο με 10 κράνη, μπορεί με υπολότοφη ή ρόπαλα μπορεί να περάσει. Αφήστε αυτό στην άκρη, άλλη ζήτηση. Λέω ότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη των μέτρων, η ολοκλήρωση, η έναρξη έστω τοποθέτηση των μέτρων δεν έχει γίνει. Είμαστε στη φάση της διαδικασίας, του διαγωνισμού, της προετοιμασίας, όλο αυτό περάσει.
3: Ναι. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα εφαρμόζονται. Επειδή έχω έρθει στον Real. Στο στούντιό σας.
1: Ναι, ναι.
3: Αν εγώ περάσω μέσα, θα ψάξει κανένα το τι έχω στην τσέπη.
1: Δεν είμαστε πανεπιστήμιο. Δεν έχουμε νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση. Έχουμε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας.
3: Το πανεπιστήμιο όμως
1: δεν
3: είναι χώρος που θα ελέγχεται ο άλλος ακόμα και το τι φοράει, το τι δεν φοράει.
1: Ούτε
3: δεν θα κάνουμε πανεπιστήμια.
1: Δεν ζητάει κανείς face control τέτοιου είδους. Ζητεί να ληφθούν τα μέτρα που υπάρχουν και περιγράψετε και εσείς σε όλο τον κόσμο, που μπορούν στοιχειοδός.
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα να εφαρμοστούν τα μέτρα ταυτότητα, έλεγχος, αυτά.
3: Ήδη ταυτότητα και έλεγχος. Μισό λεπτάκι. Όταν είπα για τον card reader, ο Στραβελάκης που είναι φοιτητής ή καθηγητής θα περάσει.
1: Γιατί οι αντιεξουσιαστές δεν είχαν ταυτότητα, Αριστοτέλειο. Είχαν ταυτότητα οι αντιεξουσιαστές πριν μπουν να σπάσουν το ξύλο του αριστεριστές.
3: Ο Παπαϊωάννου που θέλει να περάσει θα δώσει ταυτότητα. Και η αύξηση του αριθμού των ατόμων της, των security, το οικονομικό σκέλος, θα στηριχθεί από την πολιτεία.
1: Μάλιστα.
3: Θα σας το έχουν πει οι Πριτάνοι σε αυτό, γιατί το έχουμε έτσι να αποφασίσει.
1: Πάμε, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Πάμε.
0: Real FM. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρίν.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Τρεις Ευγενείδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
14: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης,
17: Σύσης Ρούμπος,
14: Χάρης Χιώτης,
17: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
18: και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Σάλιμο και από Φάλιρο προς Καλαμάκι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στο Πεκίνο έφτασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο θα έχει τις κύριες διαβουλεύσεις με τον Κινέζο ομόλογό του, με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενεύει ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ομαλά εξελίσσονται μέχρι αυτή την ώρα οι φοιτητικές εκλογές στη σκιά των χθεσινών βίαιων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο νέος νόμος που ψηφίσαμε τον Ιούλιο δίνει περισσότερα εργαλεία στους Πριτάνης για να αντιμετωπίσουν όλες τις έκνομες δραστηριότητες, είπε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν κατάφερε να αποτρέψει τα φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στις εισόδους των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Περισσότερα από 1.700 άτομα που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο τέθηκαν σε καραντίνα στο Μπορντό της Γαλλίας έπειτα από τον θάνατο επιβάτη από οξία γαστρεντερίτιδα.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 7.30 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών στη Χαλκίδα στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather.
9: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
10: Real FM.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούφ.
15: Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
18: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά, 7 λεπτά μετά τις 4. Ζήλα FM 97,8. Σήμερα είναι Λουκία 13 Μαΐου,
1: Ναι, 13 Μαΐου, αλλά μοιάζει 13 Ιουνίου, βέβαια. Εντάξει, λίγο με τον καιρό.
0: Είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Το θερμόμετρο είναι λίγο πιο χαμηλά από χθες. Είπαμε ότι από αύριο θα έχουμε ένα δεκαήμερο με αστάθεια, απογευματινές καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως στα βόρεια του νομού. Και λίγο πτώση θερμοκρασίας. Λίγο πιο κανονικά για το Μάιο, γιατί μέχρι τώρα ήταν σαν να είναι Ιούνιος, Ιούλιος ή Αύγουστος. 33 το Μάιο, αρχή Μαΐου, πού θα φτάσει το καλοκαίρι. Είμαστε εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβέλα. Γιώργος Νταβαρίνος, η Δήμητρα Πανανού, η Φράνση Παράσχη, εσείς 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr. Και πριν πάμε στα της οικονομίας, θα σας πω δύο πράγματα, Λουκία. Το ένα, τι τα θέλουν τα κρουαζιερόπλαια και ταξιδεύουν.
1: Έλαντε. Εμένα δεν μου αρέσουν και οι κρουαζιέρες. Είσαι κλεισμένο, ούτε εμένα. Είσαι κλεισμένο μέσα εκεί, βγαίνει για λίγο και αρρωσταίνει.
0: Γιατί
1: κιόλας.
0: Το λέω αυτό, γιατί μετά την ιστορία του Χανταϊού είχαμε τώρα τον Τύπο Γρηγόρης
1: στον Μπορντό. Είναι σε καραντίνα.
0: Έχασε τη ζωή του ένας επιβάτης από γαστρεντερίτιδα. Έχουμε έναν νεκρό λοιπόν.
1: Και οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα.
0: Ναι, γιατί έχουμε πολλά συμπτώματα μεταξύ των επιβατών γαστρεντερίτιδας.
1: Φυσικά, γιατί είναι κλειστός ο χώρος.
0: Σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί η ύπαρξη ενός άλλου ιού, όπως είναι κορονοϊός, καταϊός, ο νοροϊός. Το πλοίο το ψάχνουν. Άρα εδώ έχουμε δεύτερη ιστορία τύπου Χανταϊού. Ξαναλέω, τι τα θέλουν τα κρουαζιερόπλια. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εντάξει, βέβαια, όσοι μας ακούνε και στον τουρισμό και έχουν
0: εταιρείες,
1: αλλά εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον,
1: εμάς μπορεί να μην μας αρέσει.
0: Ο κορυφαίος καθηγητής που μου έστειλε προηγουμένως το μήνυμα που έστειλα και το μετέφερα
1: και το στον κύριο Παπαϊωάννου,
0: μου είπε το πρόβλημα είναι οι Πριτάνης, μου λέει το εξής και συμφωνώ, γιατί το έχω κάνει ρεπορτάζ, το έχω ζήσει και το ξέρω. Λέει, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, μη θέλοντας να συγκρουστούν με το φοιτητικό κατεστημένο και επειδή έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους μια πιθανή πολιτική καριέρα, δεν πιέζουν ώστε το κράτος να τους λύσει τα χέρια και να βάλουν τάξη στο χώρο ευθύνης τους. Να το προχωρήσω λίγο ακόμα. Υπάρχουν, Λουκέ μου, πελατειακές σχέσεις του φοιτητικού κατεστημένου με Πριτάνης. Να μην σπάσουμε αυγά, να το αυτόσουμε έτσι, αλλιώς, λίγο αυτό, λίγο από εκεί. Τίποτα. Κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό είναι
0: η αλήθεια.
1: Ότι πολλές φορές οι Πριτανικές αρχές, δεν αναφέρομαι σε όλους, ξέρουν ποιοι κάνουν τα επεισόδια αυτά. Δεν είναι άγνωστοι. Αν θέλουν να μάθουν, τέλος πάντων, μπορούν να μάθουν με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, το τρίτο που θέλω να σου πω, τι έγινε με τη Βάλια Αναστασίου και σένα, Βάσια Αναστασίου, τη βουλευτή, την αναπληρώτρια βουλευτή του Πασόκ.

0: μέλλον της. Ξεκάθαρα. Από ό,τι είδα, υπήρξε θύελλα αντιδράσεων όσον αφορά αυτή τη δήλωση.
1: Φυσικά, ας πει ότι θέλει πολιτικά για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Ακόμα και αυτά. Ο κύριος Τσουκαλάς άδειασε κατά κάποιο τρόπο την κυρία Αναστασίου.
1: Η ίδια είπε ότι είναι ατυχής διατύπωση.
0: Η ίδια σήμερα προήλθε σε μία διορθωτική δήλωση. Είπε πως είναι κάτι που δεν την εκφράζει, πως ήταν μία ατυχής διατύπωση. Και ο κύριος Τσουκαλάς είπε όμως το ίδιο. Ότι εξέθεσε κατά κάποιο τρόπο την κυρία Αναστασίου.
1: Άκουσε, Λουκία, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μπροστά η κυρία Αναστασίου, αλλά θέλω να πω το εξής. Ανεξάρτητα από εκείνη, ανεξάρτητα από τον κύριο Τσίπρα, συχαίνομαι, κάνω εμετό όταν υπάρχουν χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ό,τι θέλει κανείς πολιτικά,
0: σε πολιτικά να το πει.
1: Ό,τι θέλει. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα είναι εμετικά.
0: Πρέπει να περιοριζόμαστε στον πολιτικό λόγο σε πολιτικά επιχειρήματα.
1: Και υποβαθμίζει και την ίδια και το κόμμα που εκπροσωπεί.
0: Έτσι αυτό. Ώστε να μην γίνεται τοξικός ο πολιτικός διάλογος.
1: Και την ίδια και το κόμμα που εκπροσωπεί, υποβαθμίζει η κυρία Αναστασίου με αυτή την απαράδεκτη αναφορά στον κύριο Τσίπρα. Εγώ μπορώ να διαφωνώ μαζί του με οποιονδήποτε άλλο πολιτικό. Σέβομαι το δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει ακόμα και αν διαφωνώ και επίσης θα διαφωνήσω πολιτικά μαζί του. Όχι τόσο χυδαίο τρόπο.
0: Επίσης, πάνω σε αυτό να σου πω, επειδή είχα χθες την κυρία Κουφονικολάκου στο Κόντρα, την υπεύθυνη
1: εκπρόσωπο τύπου. Για πες μου, να τη φιλοξενήσουμε.
0: Που μάλλον θα είναι και εκπρόσωπος τύπου, ναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι,
0: γιατί τη ρώτησα στο τέλος αν θέλει να πολιτευτεί και μου είπε ότι η πρόθεσή μου είναι αυτή. Γι' αυτό το λόγο μπαίνω και στην έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είπε κάτι η κυρία Κουφονικολάκου που δεν το είχαμε ξανακούσει, ότι δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Από κανένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Και αυτό έχει τη σημασία
1: δηλαδή,
0: του. Δηλαδή, όλα όσα είναι να γίνουν πρώτα απ' όλα μου είπε ότι έχουν ήδη γίνει. Ότι είναι έτοιμοι δηλαδή. Το μόνο που απομένει είναι ανακοίνωση. Την πίεσα για το όνομα, δεν μου είπε για το όνομα.
1: Πώς θα πάει
0: όμως,
1: το ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα, σου είπε.
0: Μου είπε ότι είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Ότι δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί και ότι θέλει να γεννηθεί όλη αυτή η προσπάθεια από την κοινωνία.
1: Περίμενε. Δηλαδή, ο κύριο Τσίπρα είχε πει ο ίδιο να παραιτηθεί.
0: Ναι, η ίδια λέει. Η ίδια είπε χθες ότι δεν ζητάμε, το είπε αυτό λεξί. Ότι δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί.
1: Καλά, τώρα, το είχε ζητήσει ο κύριος Τσίπρας αυτό.
0: Κύριος Τσίπρας το είχε ζητήσει.
1: Να παραιτηθούν για να
0: έρθουν. Ο κύριος Τσίπρας το είχε ζητήσει. Και η συγκεκριμένη τοποθέτηση ακριβώς απέχει αρκετά σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε και τα όχι όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας στο ενώπιον συνοπείο στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Είχε πει να παραιτηθούν.
0: Στον Νίκο το Χατζηνικολάου.
1: Άρα λέει.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Δηλαδή εγώ εκεί στέκομαι περισσότερο στα όσα είπε.
1: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, είπε ο κ. Ζαχαριάδης, ότι η δική μου γνώμη, και δεν συμφωνούν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν λέω μόνο για τον κ. Παπά και τον κ. Πολάκη, και πολλούς.
0: Και τη ρώτησα και για τον κ. Πολάκη.
1: Ναι, ότι πρέπει να συνεργαστούμε με έναν τρόπο που να ενωθούμε και με έναν τρόπο, λέει ο κ. Ζαχαριάδης, να είναι αρχηγός ο Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας συμφωνεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να ενωθεί μαζί του. Τότε γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς. Τη ρώτησα εγώ και γι' αυτό. Είπε ότι είναι όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Και ότι επειδή ακριβώς θέλει το κόμμα αυτό να γεννηθεί από την κοινωνία, δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί.
1: Αν πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο εγκατέλειψε κουνώντας μαντήλι ο κύριος Τσίπρας, και πάνε στον Τσίπρα, τι διαφορά έχει να είναι ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Και, μάλιστα,
1: και επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλεγμένο αρχηγό τον κύριο Φάμελο.
0: Ναι.
1: Θα πάει να υποκριθεί.
0: Και μάλιστα τη ρώτησα αν ήρθε η ώρα ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα να τηλεφωνηθεί.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ήθελε να τοποθετηθεί από αυτού, δεν ήταν έτοιμο.
1: Θα τη φιλοξενήσουμε να τη ρωτήσουμε. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον καθηγητή τον κύριο Λιαργόπουλο, τον καθυστερήσαμε. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρώην πρόεδρο του ΚΕΠΕ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα πράγματα αντί να πηγαίνουν προς το καλύτερο, πηγαίνουν προς το χειρότερο. Το τελευταίο 24ωρο και ο Τραμπ καθοδόν προς την πτήση προς την Κίνα και οι Ιρανοί ανταλλάσσουν πολεμικές απειλές. Το Τραμπ λέει ότι αν δεν το κάνει μόνος του, μόνο το Ιράν δεν καταλάβει, το κάνουμε εμείς. Ένα πολεμικό κλίμα ξανά. Επεκτείνει την ακτίνα στα στενά του Ορμούζ από 30 μίλια στα 300 που κλείνει και μπλοκάρει το Ιράν. Άρα όλο προς το χειρότερο. Βλέπω τώρα το πετρέλαιο είναι 107 δολάρια το βάρελ, είχε πάει και 108. Πού πάει το πράγμα. Θέλω να πω, έχουμε μπροστά μας εκθέσεις που λένε ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο του Νότου Ορμούζ θα φτάσουμε 150 τον Ιούνιο. Πού πάμε.
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει καθόλου.
1: Χειροτερεύουν.
2: Και χειροτερεύουν γιατί η συνεχόμενη αυτή. Το συνεχόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ δημιουργεί συνεχώς νέα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, που πολύ σωστά το λέτε.

0: εξοχήν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι και όλα τα άλλα εμπορεύματα που
1: κινούνται. Υπάσματα, ας πούμε.
0: Υπάσματα, το ήλιο, το θείο όξι, τα οποία παράγονται, το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής παράγεται στην περιοχή, στον Περσικό κόλπο, το οποίο δεν μπορεί να διοχετεύσει άλλες περιοχές και τα οποία χρησιμοποιούνται και για βιομηχανική παραγωγή, δηλαδή για μικροτσίπς, για πέρα από τα λιπάσματα, εννοώ το ήλιο για παράδειγμα.
1: Και υπάρχουν ελλείψεις.
0: Υπάρχουν ελλείψεις. Οπότε αν τελειώσουν, γιατί σε αυτά θα τελειώνουν πιο γρήγορα τα αποθέματα, τότε θα βρεθούμε, ακόμα και για τα λιπάσματα, το φθινόπωρο που χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο τα λιπάσματα, θα βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο, δεν θα υπάρχει ήλιο για την κατασκευή.
1: Και επίσης η κυροζήνη, το πετρέλαιο για τα αεροπλάνα, δηλαδή φτάσει 200 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε τεράστιο ζήτημα με τις αεροπορικές εταιρείες. Τεράστια αύξηση του κόστου των εισιτηρίων μετακυλείται στους επιβάτες, ακυρώνονται εισιτήρια, πτήσεις. Τι γίνεται εκεί, δηλαδή είναι μια πολλές πτυχές της παγκόσμιας οικονομίας τελείως στον αέρα.
0: Και μειώνονται τα αποθέματα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, τα βαρέλια φεύγουν το ένα μετά το άλλο.
2: Ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μας διαβεβαίωνε ότι υπήρχε απόθεμα για τουλάχιστον 3 μήνες. Αλλά φαίνεται ότι αυτό μπορεί και να μην ισχύει.
0: Μειώνεται πιο γρήγορα τελικά. Εγώ παρακολούθησα τις ενέργειες που έκανε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Μόντι, ο οποίος ζήτησε από τους συμπολίτες του να δουλεύουν online από το σπίτι για να μειώσουν την κατανάλωση, να μειώσουν το μαγειρικό λάδι, να αποφεύγουν τα ταξίδια στο εξωτερικό και οι αγρότες να μειώσουν την κατανάλωση λιπασμάτων κατά 50%. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι. Τα πράγματα έχουν πάρει άλλη τροπή και ακόμα και αύριο να σταματήσει να ανοίξουν τα στενά, τα απόνερα θα υπάρχουν για πολλούς μήνες ακόμα.
2: Για πόσους μήνες θεωρείτε, δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση που μας έχει βρει και θα μας βρει, δηλαδή και αύριο να τελειώσει όπως είπατε ο πόλεμος και αύριο να ανοίξουν τα στενά και με όσον αφορά τις πληθωριστικές πιέσεις, αυτό το πράγμα θα τραβήξει πολύ.
0: Θα τραβήξει και η αβεβαιότητα που υπάρχει, γιατί όλο αυτό διαχέει και μια αβεβαιότητα. Τι θα γίνει, αυτό που συζητάμε και εμείς τώρα, αύριο θα ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν. Αυτό είναι ότι καταστροφικότερο για τις επενδύσεις και γενικότερα για τις τοποθετήσεις εταιριών σε χώρες, γενικώς για την παραγωγή.
1: Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είπε σήμερα ότι καταραίει η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο λόγω του Ορμούς. Έχουμε ιστορικό σοκ προσφοράς, αδειάζουν τα αποθέματα. Οι απώλειες είναι 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εκτός αγοράς. Άρα το ερώτημα είναι ότι και θα μας λείψει πετρέλαιο, δεν λέω μόνο για την κυροζήνη, και θα ανέβει στη δυσαιώρητα ύψη και όλο αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα στην οικονομία παγκοσμίως. Πού, ερώτηση, πάμε σε ύφεση, 2, πάμε σε πληθωριστικό σοκ.
0: Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Δηλαδή, ακόμα και για το ενδεχόμενο στάσιμο πληθωρισμού, ύφεση και πληθωρισμού στην Ευρώπη και κατά συνέπεια και στην Ελλάδα, εφόσον συνεχίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Άρα δεν είναι απίθανο, δεν είναι σενάρια χάρτου, είναι πλέον
1: ύφεση
0: σενάρια.
1: Το πληθωριστικό σοκ. Ναι,
0: είναι σενάρια τα οποία πρέπει να έχουν οι κυβερνήσεις έτοιμα για να μην έρθουν αντιμέτωπες με έκτακτες καταστάσεις.
1: Τι πρέπει να έχει έτοιμο η ελληνική κυβέρνηση για να μην έρθει αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις? Αυτή τη στιγμή έχει ένα προϋπολογισμό με 60 δολάρια το βαρέλι, έχει 108 τώρα. Πάμε στη ΔΕΘ με αυτά τα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα προφανώς στο Σεπτέμβριο θα είναι τελείως διαφορετικά. Τι πρέπει να αλλάξει το οικονομικό επιτελείο?
0: Σίγουρα πρέπει να επιταχύνουμε τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε με εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όλα τα προγράμματα που έχουμε να τα ενισχύσουμε και να τα τρέξουμε πιο γρήγορα. Και το δεύτερο που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, που έχει να κάνει με την κοινωνία, είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της ακρίβειας με άλλο τρόπο, γιατί φαίνεται
1: δηλαδή
0: τα μέτρα τα οποία υπάρχουν δεν αποδίδουν μέχρι στιγμή.
2: Που να μην είναι στη μορφή ΠΑΣ, κύριε Γιαρκόβα.
0: Να μην είναι στη μορφή ΠΑΣ, αλλά να είναι στη μορφή της μείωσης του κόστους παραγωγής. Και τέτοια μέτρα είναι τα φορολογικά. Μέτρα κυρίως η μείωση του φόρου.
2: Του ειδικού φόρου.
0: Του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Το είδαμε ο Τραμπ, το έλεγα χθες στη Λουκία, καταργεί τελείως. Είναι 18 cents μόνο ο φόρος εκεί στη βενζίνη, το γαλόνι, και το καταργεί τελείως. Σκοπεύει να το καταργεί
0: τελείως. Ακριβώς. Ναι,
2: αλλά από την άλλη, εμείς σαν χώρα δεν το βλέπουμε αυτό το μέτρο, κύριε Γιαργκόβα. Δεν είναι.
0: Δεν έχουμε δώσει την, νομίζω, την προτεραιότητα. Η κυβέρνηση έχει δώσει άλλες προτεραιότητες, περισσότερο στα ΠΑΣ και στα προσωρινά μέτρα και λιγότερο σε μόνιμα μέτρα που θα μείωναν το κόστος παραγωγής. Νομίζω η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται και τα αποτελέσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Το πρωί μου έλεγε ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, ο κ. Σκρουτζής, ότι επειδή ξέρετε η βενζίνη είναι 2,10 η αμόλυβδη, το πετρέλαιο είναι 1,80, αλλά έχει την επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι.
1: Ότι μήπως η λύση είναι αντί να παραταθεί το Fuel Pass, Λουκία, ναι, και κύριε καθηγητά, να πάμε σε επιδότηση στην αντιλία και στην αμόλυβδη βενζίνη. Ότι θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό αυτό το μέτρο.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Είναι κάτι σαν μείωση φόρου. Περίπου μία άλλη θα ήταν τα 20 λεπτά.
0: Ακριβώς. Τέτοιου είδους μέτρα χρειάζεται επομένως.
1: Πέραν αυτού τώρα, δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι συνολικά ότι ξέρετε, η αύξηση, η άνοδος του κόστου των καυσίμων πυροδοτεί συνολικό ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουμε και κρούσματα κερδοσκοπίας. Έβλεπα πριν ότι η κυρία Τσαγκάρη, που μιλούσε προημερών, η υπεύθυνη νέα επικεφαλής της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, επέβαλε πρόστιμο πάνω από 1,5 εκατομμύριο στην πιο γνωστή εταιρεία γαλακτοκομικών για καπέλα στα ράφια. Έχουμε και τέτοια κρούσματα. Τι μπορεί να γίνει εκεί, ώστε να μην μεταφερθεί αυτή η αύξηση του κόστους σε προϊόντα και υπηρεσίες, να αγοράζουμε ακριβότερα, να μας κοστίζει αντίστοιχα 5, 10, 20% πάνω το σούπερ μάρκετ, η λαϊκή, είναι η στέγη που είναι ήδη ψηλά, είναι το ρεύμα, που βλέπω εδώ το πρωθυπουργό να κάνει δηλώσεις σήμερα για το ρεύμα, είναι όλα.
0: Είναι όλα. Σίγουρα πρέπει να ενταθούν και εκεί οι έλεγχοι και ενδεχομένως να δούμε και να χρειάζεται, ακριβώς γιατί πλέον έχει μεταδοθεί ακρίβεια παντού, και στοχευμένες κινήσεις στο ΦΠΑ. Στοχευμένες. Δεν λέω γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ.
1: Σε κάποια προϊόντα που λέει η Λουκία και
0: αλλά σε κάποια προϊόντα. Τα οποία είναι ένα.
2: Τα οποία είναι να είναι τα βασικά προϊόντα, με το βασικό καλάθι ενδεχομένως.
0: Και τα φτωχότερα, τα πιο ευάλωτα, τα πιο αδύναμα εισόδημα. Πιο αδύνατες εισοδηματικές τάξεις.
2: Όχι όπως είχαμε δει, ας πούμε, τις καβουροδαγκάνες, να πω κάτι. Τελευταίο. Ναι.
1: Τέτοιο βασικό.
2: Ή τα μανταλάκια.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Επομένως, ένα θέμα είναι η μείωση της φορολογίας. Το άλλο θέμα είναι αν θα φτάσουμε στη διεθνή έκθεση με, ξέρετε, το οικονομικό επιτελείο λέει ότι έχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμύρια πλέον μέτρα. Δεν φτάνει.
2: Και μέχρι εκεί λέει.
1: Ταυτόχρονα μας έλεγε ο κύριος Τσάπαλος προημερών ότι δεν κινδυνεύει το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, θα ενισχύεται κιόλας όσο περνούν οι μήνες, γιατί έχουμε θετικά αποτελέσματα ως προς την απόδοση της οικονομίας. Συμφωνείτε με αυτό? Θέλω να πω, θα φτάσουμε στη ΔΕΘ χωρίς να κινδυνεύουν οι παροχές που έχει σχεδιάσει ο Πρωθυπουργός?
0: Τα παγκόσμια δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει.
1: Και σίγουρα θα έχει αλλάξει στο Σεπτέμβριο.
0: Επομένως, δεν βλέπω εμείς να είμαστε εξαίρεση σε αυτό. Θα επηρεαστούμε κι εμείς. Το ότι προσώρας, ναι, τα έσοδα. Τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα είναι υψηλά, γιατί υπάρχει ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι ένα είδος φόρου και επομένως συλλέγονται περισσότερα έσοδα. Αυτό ναι, ισχύει, αλλά πολύ εύκολα αυτά θα εξαντληθούν αν χειροτερεύσει το παγκόσμιο σύστημα και ανέβουν και εκτοξευθεί ακόμα περισσότερο ο πληθωρισμός.
1: Τώρα θα χτυπήσει την ευαίσθητη χορδή της Λουκίας. Θα σας βάλω δύσκολα, διότι το Bloomberg, ακούγοντας τη Λουκία, μεταδίδει, γιατί λέει κάθε μέρα, γιατί να αποπληρώνουμε πρόωρα δάνεια διάσωσης και να μην ρίχνουμε αυτά τα 5, 6, 7 δισεκατομμύρια για την ενίσχυση των ευάλωτων.
2: Στην πραγματική οικονομία.
1: Έρχεται λοιπόν το Bloomberg και λέει ότι η Ελλάδα, Λουκία, σε άκουσε και το κάνει ακόμα χειρότερο. Ναι. Σχεδιάζει ακόμα, είναι η απάντηση Πιερακάκη στη Λουκία, ακόμα μεγαλύτερη πρόωρη αποπληρωμή δανείων. Ήδη έχει προγραμματίσει και τον επόμενο μήνα 6,9 δις ευρώ πρόωρη αποπληρωμή.
2: Αλλά δεν μας αναγκάζουν.
1: Και πάμε με δική μας επιλογή σε ακόμα μεγαλύτερη. Η ερώτηση είναι, κύριε καθηγητά, είναι σωστό αυτό, ή αν μας περισσεύουν λεφτά πρέπει να πάνε στην ενίσχυση των ευάλωτων και όχι σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Τι συμβαίνει. Η κυβέρνηση μαζεύει αρκετά έσοδα.
1: Και μόνο αρκετά.
0: Δημιουργεί υπερπλεονάσματα. Δεν μπορεί να ξοδέψει όλο το υπερπλεώνασμα, γιατί υπάρχει η οροφή των δαπανών.
1: Σωστά.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ξοδεύει.
1: Αυτή η δουλειά στο λαιμό μας από τις Βρυξέλλες.
0: Το 20% του υπερπλεονάσματος. Το υπόλοιπο που δεν μπορεί να το ξοδέψει, αναγκαστικά το πηγαίνει στη μείωση των προηγούμενων δανείων. Mm.
1: Άρα λέτε αναγκαστικά περισσεύει. Δεν μπορεί να πει το δίνω συνταξίου στο ότι να το δώσω στην πληρωμή.
0: Δεν μπορεί να το δώσει. Mm. Βέβαια, εκείνο λοιπόν που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην έχει τόσο θηριώδη υπερπλεονάσματα και να έχει μειώσει τη φορολογία πιο πριν, έτσι ώστε να έχει κανονικά πλεονάσματα, όχι υπερπλεονάσματα.
1: Mm. Να μην φτάσουμε εκεί δηλαδή.
0: Άρα δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί, αν ήταν τώρα το ότι γίνεται αυτή η διαδικασία, οι αγορές το θεωρούν καλοδεχούμενο, το ότι μειώνονται τα χρέη, γι' αυτό μας δίνει και εύσημα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι λεφτά τα οποία πληρώνουμε εμείς και η κοινωνία δεν μπορεί να επαναπαυτεί σε αυτό, ούτε θα ο πολίτης που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ δεν του λέει τίποτα αν έχει πληρώσει το...
1: Άρα ο τίτλος είναι αυτό που είχε γράψει και πρόσφατα στο κύριο του άρθρου στη Real News ο καθηγητής ο κύριος Λιαργκόβας Λουκία, είναι μείωση φόρων. Αυτό είναι η συνταγή.
2: Μείωση φόρων.
1: Ευχαριστούμε
2: αυτό
1: πάρα πολύ. Έμεσον φόρων. Έμεσον φόρων.
2: Ναι, αυτό που ζητάει και ο κόσμος, κύριε
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά Λιαργκόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν πάμε στη διαφημίση, θέλω να πω κάτι στη Λουκία. Λουκία, θυμάσαι το χαστούκάκι της Πρισίτς των Μακρόν?
2: Βεβαίως. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Έχουμε εξελίξεις. Στο αεροδρόμιο με το Ανόη, το θυμάσαι?
2: Ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Τη λέγαμε μπούφλα τότε. Ναι. Λοιπόν,
2: ήταν κανονική μπούφλα.
1: Ναι. Γιατί το έκανε αυτό η Πρισίτ?
2: Γιατί?
1: Είδε μήνυμα.
2: Την απάντησε.
1: Ναι. Λοιπόν, είδε το μήνυμα που είχε στείλει ο Μακρόν και του απάντησε μια κούκλα, διάσημη, Ιρανή ηθοποιός, Γκολσφιτέχ Φαραχανή, μικρούλα.
2: Όπα, πήγαμε πολύ μακριά.
1: Είδε το μήνυμα και λέει, τι είναι αυτό.
2: Δεν ήταν γαλιδούλα, ήταν
1: τύπες. Έλα, στη δείξω,
2: για
1: περιμένε.
2: Να τη δω. Ωραία. Εντάξει, όμορφη είναι. Ωραία. Είναι,
1: λοιπόν,
2: όμορφη.
1: Λέει, έλα εδώ,
2: αλλά
1: είναι αυτό.
2: Μας, δεν είναι αυτό το θέμα μας
1: πέρασε
2: τώρα.
1: Εδώ, πέρασε εδώ, τι είναι αυτό, είναι αυτό. Αυτό,
2: γράφ. Φάτινα.
1: Και εκεί ανοίγει η πόρτα.
2: Φάτινα.
1: Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτη. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Παιχνίδι είναι αυτό.
9: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Βλέπω τώρα ότι έχει πρόβλημα Λουκία, η κάθοδος του Κηφισού έχει τροχαίος στο ύψος Πέτρου Ράλι. Έχει τραυματισμούς, έχει ηλικία ζημιές, αλλά έχει κλείσει ο δρόμος, τώρα ξέρει, σημαίνει
1: οπότε
0: τέτοια ώρα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, ναι, θα
0: οπότε,
1: γίνει στο Κηφισό, οπότε αποφύγετε έτονα.
0: Του Κηφισού, αν θέλετε παραγγείλετε πρωινό και
1: ναι,
0: περιμένετε.
1: Για αλλιώς αύριο το πρωινό. Αποφύγετε έτο, πήγαινε από αύριο. Κανένα άλλο δρόμο.
0: Για αύριο,
1: ναι,
0: το πρωινό.
1: Για αύριο το πρωινό.
0: Ένα ελαφρύ πρωινό, κατά τις 5-6 το πρωί θα έχετε φτάσει.
1: Στο
0: προορισμό, ξέρετε, αυτή είναι η κατάσταση του Κηφισού. Είναι, κοίταξε, να σου πω την είδηση. Όταν βρουν
1: είναι σαν
0: λύση,
1: τα πανεπιστήμια
0: αυτό,
1: που λέμε.
0: Αυτό, έτσι αναστηθήκαν, πιάσε κόκκινο.
1: Κατάλαβες.
0: Μόλις ληφθούν
1: αυτό,
0: τα μέτρα για να μην μπαίνουν οι κουκουλοφόροι στα πανεπιστήμια,
1: ακριβώς,
0: θα έχει λυθεί και το πρόβλημα,
1: και το
0: στο
1: πρόβλημα του Κηφισού.
0: Αυτό θα γίνει έτσι. Το 6.544.
1: Δεν θα ζούμε τότε.
0: Λες.
1: Δεν θέλω να
0: γιατί
1: σε απογοητεύσω. Δεν γίνεται, τι να είμαστε. Μαθουσάλες, δεν γίνεται.
0: Το 6.000 σου είπα, δεν είναι τίποτα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κοίταξε, πρέπει να γίνουν πρώτα οι μελέτες. Ναι,
1: μελέτες, ρε παιδί 500 πόσα, ναι, ναι, ναι, χιλιάδες χρόνια, ναι, βέβαια,
0: ναι, μετά να υπάρξουν ενστάσεις,
1: ναι, μετά να αυτό
0: μεταξύ έχει παλιώσει,
1: ναι, να βρούμε, ναι, να βρούμε τις κάμερες που θα είναι έτσι όπως θα είναι, ναι, να βρούμε το ένα το άλλο το παράλληλο,
0: θα παραγγείλουν την ίδια παρτίδα κάμερες για το Κηφισό και το Πανεπιστήμιο
1: αυτό.
0: Και θα βάλουν και τουρνικέ στο Κηφισό.
1: Ναι, στο τουρνικέ, φαντάζεσαι, να μπει και τουρνικέ. Μήπως μπερδευτούν τελικά από την πολύ ξεσκέψη.
0: Στενοχωριέμαι,
1: και μπουν γιατί τα τουρνικέ στο Κηφισό και, στο και τα φορτηγά στα πανεπιστήμια που λέγανε.
0: Κοίταξε, ζούμε σε μια υπέροχη χώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν βγάζουμε ένα νόμο, χρειαζόμαστε ένα νόμο για να εφαρμοστεί ο νόμος και άλλον ένα νόμο για να εφαρμοστεί ο νόμος
1: του
0: που
1: νόμου
0: έχει βγει για να εφαρμοστεί.
1: Ακριβώς,
0: ο νόμος.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και μετά βλέπουμε.
1: Και μετά έχουμε αλλάξει και κάποιους.
0: Από νόμους πάμε καλά στην εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί έχουμε αλλάξει και κάποιους υπουργούς στο ενδιάμεσο ή όχι
0: αυτό
1: μόνο
0: πάλι
1: υπουργούς, όλους τους, όλη την αλυσίδα.
0: Λοιπόν,
1: την έχουμε αλλάξει και δεν γνωρίζει καινούργια αλυσίδα τα της προηγούμενης. Της παίρνει ένα
0: Φίλης,
1: χρόνο.
0: Διδάκτορ γεωπολιτικής καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ξέρετε, όταν συζητούσαμε χθες και προχθές με τη Λουκία, πρώτα για τα δημοσιεύματα της Μιλέτ και μετά για τον νόμο που έρχεται, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι χθες το απόγευμα θα μαθαίναμε ότι δόθηκε συνέντευξη τύπου από την ίδια ομάδα που δημιούργησε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας και παρουσίασε τον νόμο που έρχεται στην Τουρκική Βουλή και ο οποίος ουσιαστικά ονομαστεί τη γαλάζια πατρίδα. Και ο οποίος τι λέει, το λέω για τους ακροατές μας, το ξέρετε, ότι έχουμε μέχρι τώρα καζμπέλι για τα 6 μίλια. Τι θα λέει ο νόμος, μετά τα 6 μίλια, καταρχήν, αυτό επικαιροποιείται. Εάν πάει η Ελλάδα μετά τα 6 μίλια να κάνει οτιδήποτε, πρέπει να ρωτήσει. Αλλιώς είναι τουρκική δικαιοδοσία. Έρχεται λοιπόν σε αυτό το νόμο επάνω, αυτό το σημερινό επεισόδιο. Είμαστε ανάμεσα, όχι πια από την έξω πλευρά του Αιγαίου, μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Ένα πλοίο, το Ocean Link, ποντίζει οπτική ένα λογαριασμό του ΟΤΕ. Έρχεται, είναι στα 7 μίλια από την Αστυπάλαια, τουρκική φρεγάτα και λέει, πυραυλάκα το συγγνώμη, και λέει stop, εδώ είναι τουρκική δικαιοδοσία. Πάει ελληνική φρεγάτα και λέει όχι, προφανώς είναι ελληνική δικαιοδοσία. Πού πάει το πράγμα, διότι ξέρετε, μέχρι τώρα το έλεγαν οι Τούρκοι έτσι. Είχε ξαναγίνει το Μάρτιο μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού. Τώρα θα επικαλούνται και νόμο και θα λέει ο κυβερνήτης ή ο ναύαρχος, εδώ έχω νόμο. Είστε πάνω από τα 6 μίλια, έξω από τα 6 μίλια. Φύγετε. Τι, πού πάμε.
2: Ακούστε, είμαι από αυτούς τους οποίους λέγανε.
0: Τορπιλάκατος, να διορθώσω, όχι πυραυλάκατος, τουρκική.
2: Τορπιλάκατος. Είμαι από αυτούς οι οποίοι λέγανε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία, ότι ο Ερντογάν έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στο πώς κάνει τις διεκδικήσεις. Δηλαδή, σου λέει, θέλω τη μέρος της Συρίας και του Ιράκ, γιατί είναι στο Μισάκ Μιλί, στον εθνικό όρκο. Υπάρχει κείμενο και το παρουσιάζει ως θέσφατο. Θέλω όλη αυτή την περιοχή, τη θαλάσσια, φτιάχνω τη γαλάζια πατρίδα.
0: Με νόμο.
2: Αυτό, με νόμο, άρα είναι νομικό κείμενο. Είναι θέσφατο κι αυτό και προσπαθούν, άρα είναι παράνομο το να μην το κάνω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθεί με νομικό τρόπο, μάλλον νομικήστικο τρόπο, για εσωτερική μεν κατανάλωση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό, εάν δεν αντιμετωπιστεί, έχει δημιουργεί δίκαιο. Έτσι,
0: πώς είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν ψηφιστεί μεθαύριο ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα,
2: λοιπόν,
0: τι πρέπει να κάνει η Αθήνα? Διότι θα έρχεται ο κυβερνήτης και θα λέει, να, ο νόμος φύγει.
2: Κύριε Στραβελάκη, είμαστε στα πρόθυρα μιας κατάστασης του πολυβικού μνημονίου.
1: Τόσο στο Αιγαίο,
2: Στο Αιγαίο. Ακριβώς αυτό βρισκόμαστε. Ακριβώς αυτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί, γι' αυτό σας λέω. Αν παρακολουθήσει κάποιος, εντάξει, οι φίλες και οι φίλοι δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά αυτοί που ασχολούνται, αν παρακολουθήσει κάποιος, προσπαθεί να βρίσκει και να φτιάχνει υποτίθεται νομοθετήματα, είτε συμφωνίες, είτε εσωτερική νομοθεσία, εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, για να επιβάλλει τις μονομερείς του αποφάσεις. Εδώ λοιπόν είναι δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Το πρώτο είναι, εννοείται, να το χτυπήσουμε, διότι θα γίνει, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα προσπαθήσει να το περάσει, έτσι, μετά το.
1: Ναι, εφόσον το έχει ανακοινώσει και με επίσημο τρόπο, τι έχει ανακοινωθεί.
2: Είναι ξεκάθαρο, ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει, εννοείται, σε όλα τα διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ και όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., να το καταρρύψουμε νομικώς. Είναι αρκετά εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, το συγκεκριμένο
1: να
2: θέμα.
1: Να το καταρρύψουμε νομικώς, όχι απλά να το καταγγείλουμε ότι πάνε.
2: Όχι βέβαια. Και δεύτερον, πρέπει να μην δοθεί ευκαιρία επί του πεδίου στους Τούρκους να θεωρήσουν ότι μπορούν να το επιβάλλουν.
1: Ναι, που αυτό λοιπόν, είναι το πιο ευαίσθητο, νομίζω, κύριε Φίλη. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ακριβώς
0: τώρα
2: είναι.
0: Πάτε στα δύσκολα. Ας πούμε ότι είχε ψηφιστεί ο νόμος. Γυρίζουμε το χρόνο 2 μήνες μετά. Και είχαμε το σημερινό επεισόδιο. Πάει το Ερπιλάκατος, η πυραβλάκατος, δεν ξέρω τι είναι, η τουρκική, μεταξύ Αστυπάλαια και Κο. Και λέει, φύγεται τουρκική δικαιοδοσία στα 7 μίλια.
1: Ναι.
0: Και έχει και ένα. Λοιπόν. Και έρχονται και 5 πολεμικά πλοία εκεί. Και λένε, δεν φεύγουμε.
1: Και εμείς έχουμε τη φρεγάτα μας εκεί. Τι γίνεται.
2: Πρώτα και κύριο, το ερώτημα τι κάνουμε πόλεμο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στη σκάλα της κλιμάκωσης και της αποκλιμάκωσης, η κλιμάκωση και η έννοια της αποκλιμάκωσης είναι ολόκληρη επιστήμη η οποία έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άστρο μαύρο. Μπορεί να είναι έφτεπτο, επιτρέψτε να πω δημοσιογραφικός, ειρήνη πόλεμος. Δεν υπάρχει αυτό όμως στις διεθνείς σχέσεις.
1: Δηλαδή...
2: Όπως βλέπετε, βλέπετε αυτό που γίνεται στον κόλπο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ειρήνη ή πόλεμο?
1: Πόλεμο δεν έχουμε.
2: Ναι, ο άλλος ως πυρήνη.
0: Θέλω να πόλεμο πω, έχουμε, είναι 400 πλοία γυρισμένα στενά του Ορμούς.
2: Φυσικά, ο άλλος θα σου πει ότι δεν έχω, δεν πολεμάω, θα σου πει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Απλά είναι κλειστά το στενά του Ορμούς.
1: Αυτό είναι μια ερμηνεία όμως, στην πραγματικότητα έχουμε πόλεμο.
2: Προσέξτε, συμφωνώ μαζί σας. Απλά θέλω να σας πω ότι η έννοια της κλιμάκωσης, της αποκλιμάκωσης, της διεθνής σχέσης είναι πολύ σημαντική και δεν είναι τόσο απλό το ειρήνη πόλεμος. Τώρα, αυτό που εγώ πρέπει να πω οπωσδήποτε για να το ξεκαθαρίσουμε το εξής. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι η Τουρκία θα το επιχειρήσει, διότι αυτό το οποίο θα νομοθετήσει θα προσπαθήσει να το επιβάλλει. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει πριν, κατά την άποψή μου, να κάνουμε στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο. Όταν λέω στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ.
0: Τι είπαμε, κάνε πόλεμο Ελλάδα-Ισραήλ κατά Τουρκίας.
2: Δεν θα γίνει πόλεμος, κύριε Σταβελάκη μου, γιατί οι Τούρκοι δεν είναι χαζοί.
1: Δηλαδή
2: είναι
1: απλά είναι φωτοβολίδες αυτά, πυροτεχνήματα.
2: Επιτρέψτε μου να πω. Ξέρετε τι πιστεύουν οι Τούρκοι? Πώς έχουμε κάνει? Ότι όσο μας πιέσουν και μας εκφοβίζουν, εμείς θα υποχωρούμε. Αυτό κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι που δεν πρόκειται να μπουν σε πολεμική αντιπαράθεση με την Ελλάδα, όταν βρίσκονται στα μαχαίρια με το Ισραήλ, όταν αντιλαμβάνονται ότι οι Αμερικανοί δεν ευνοούν το τι θέλουν να κάνουν ή δεν θέλουν να κάνουν, και όταν όλη η περιοχή βρίσκεται στα όρια της, πώς από τώρα, της κλήρους κατάρρευσης.
1: Ναι, μήπως όμως η δική μας όλη αυτή αντιμετώπιση με τα ήρεμα νερά και όλα αυτά τους βοηθάει προς την κλιμάκωση?
2: Δεν ήθελα να το πω, αλλά το λέω. Γιατί είμαι επίσης από αυτούς που είχαμε συζητήσει χρόνια τώρα ότι αυτό το κουρελόχαρτο, το έσχος
1: διακήρυξη των Αθηνών, την έχουν κάνει κουρελόχαρτο, όπως το είπατε ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν τους έδωσε το έναυσμα, μάλλον όχι και αυτό, όχι μόνο αυτό για να είμαι δίκαιος, η υποχωρητικότητα, μάλλον την συζήτηση που κάνουμε εμείς οι Έλληνες με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι την εκλαμβάνουν, αγαπητοί φίλοι, ως αδυναμία. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Οι Τούρκοι δεν μας υπολογίζουν, ενώ είμαστε η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη γύρω τους. Πώς θα σας το πω, είμαστε οι πιο επικίνδυνοι για αυτούς. για το κράτος τους είμαστε πιο επικίνδυνοι. Αν εμάς μας γυρίσει το μυαλό.
0: Στην συμμαχία με το Ισραήλ κάνουμε. Εγώ ίσα έχω βαρεθεί να βλέπω κάθε μέρα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο ότι Ελλάδα και Ισραήλ ετοιμάζουν πόλεμο, έχουν τόσο ισχυρή συμμαχία που ετοιμάζουν πόλεμο κατά της Τουρκίας. Ναι. Ωραία, άντε και κάναμε τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εγώ επιμένω, έρχεται σήμερα το πρωί, αύριο το πρωί, μια μέρα μετά την ψήφιση του νόμου, έρχεται, ποντίζουμε εμείς οπτική ίνα στην Αστυπάλαια πάλι στα 7 μίλια και έρχεται το τουρκικό πολεμικό πλοίο και λέει: Στοπ, φύγετε. Και δεν φεύγει. Και έρχονται και άλλα 5 όπως είχε γίνει τότε στην Κάρπαθο. 5 φρεγάτες. Και 5 πυραυλά, κάτι 10. Εμείς θα καταστήλουμε άλλες 10 ελληνικά και ισραηλινά και θέλουμε να δοκιμάσουμε εδώ.
2: Δεν μπορεί να στέλνει ούτε 10 ούτε 15. Κοιτάξτε, υπάρχουν σχέδια για αυτά. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα αντίδρασης. Το τι μπορεί να κάνει κάποιο σε μια κατάσταση κρίσης. Γιατί αυτό που περιγράφεται είναι κρίση. Δεν είναι πόλεμος, είναι κρίση. Λοιπόν, το τι θα κάνει ο καθένας, υπάρχουν διάφορα τι θα κάνει το πολεμικό ναυτικό, τι προβλέπεται, τι κινήσεις μπορεί να κάνει σε άλλο σημείο. Προσέξτε με, σε άλλο σημείο της ισορρόπησης αυτού που πάνε να κάνουν οι Τούρκοι εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, γι' αυτό σας είπα πριν, δεν είναι ειρήνη ή πόλεμος. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να βγούμε από πάνω, διότι διακυβεύονται. Προσέξτε, δεν είναι πλέον απλό το θέμα, δεν είναι απλά κυριαρχικά δικαιώματα. Διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία της χώρας.
0: Σωστά.
2: Αυτό κύριε το οποίο Φίλη. Πάνε να κάνουν, επιτρέψτε μου, είναι με νομοθέτηση η διχοτόμηση του Αιγαίου.
1: Ακριβώς. Αυτό είπαμε.
0: Έτσι το παρουσίασα. Λέω, με το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα κόβουν το Αιγαίο οι Τούρκοι στη μέση.
2: Όταν και προσέξτε, δεν μπορείς να πας να διαπραγματιστείς μετά.
0: Όχι,
2: γιατί θα σου πούνε. Είναι ο νόμος αυτό.
1: Αν μας γυρίσει λοιπόν το μυαλό, όπως είπατε, θα έχει κανένα αποτέλεσμα αυτό? Μήπως πρέπει να μας γυρίσει το μυαλό?
2: Πρέπει να πιστέψουν οι Τούρκοι ότι θα μας γυρίσει.
1: Αυτό θέλω να πω. Γιατί εκλαμβάνουν προφανώς όλη αυτή την ήρεμα νερά και το πάμε θεσμικά, μπορεί να το εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Μήπως πρέπει
2: αυτό
1: να...
2: είναι όλο μου το επιχείρημα. Όλο μου το επιχείρημα είναι αυτό εδώ και 3 χρόνια. Ότι ακριβώς αυτό μας εκλαμβάνουν. Ενώ είμαστε οι πιο ισχυροί.
1: Ως δεδομένους.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, σκεφτείτε το, πώς να σας το πω τώρα, να το καταλάβουν. Σκεφτείτε μία σχέση ενός άντρας, μία γυναίκα.
1: Ακριβώς. Όσο δεν μιλάει ο ένας, λοιπόν, τόσο ο άλλος το παίρνει ως δύναμη.
2: Λοιπόν, άρα εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό στους Τούρκους ότι είναι αβέβαιη η αντίδραση της Ελλάδας. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν ο άλλος, ο αντίπαλος, δεν θα είναι βέβαιος για το πώς θα αντιδράσει η αντίπαλος χώρα, δεν πρόκειται να το κάνει όταν η ισορροπία δυνάμεων είναι η συγκεκριμένη. Γιατί αυτή τη στιγμή η ισορροπία δυνάμεων είναι ότι διαθέτουμε πλήρη υπεροχή στον αεροπορικό τομέα. Είναι ξεκάθαρο, τι θα πάνε να κάνουν χωρίς αεροπορία. Λοιπόν,
0: επειδή εγώ είμαι δύσκολος, κύριε καθηγητά, θα επιμείνω.
2: Και γι' αυτό μου αρέσει.
0: Ναι. Χθες έγινε τετραμερή στην Κύπρο για το καλώδιο. Ακόμα ένα βήμα. Στην άκρη ο Κεραυνός, μέσα ο Δαμιανός, ο Υπουργός Ενέργειας που είναι πιο διαλλακτικός της Κύπρου, ο κύριος Τσάφος από την Αθήνα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Κομισιόν, και αποφασίστηκε να γίνει επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μου το έχει εξηγήσει ο κύριος Παστάβρου. Αυτό λοιπόν είναι μια ακόμα πολύ σημαντική φάση της προετοιμασίας για να ξαναμπεί μπρος το καλώδιο. Εγώ λοιπόν λέω ότι μπαίνει μπρος το καλώδιο τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε θα δώσει τα λεφτά η Τράπεζα Επενδύσεων και θα πούνε οι Κύπροι, και πάμε πάλι εκεί στα 12 άνισα. Ποντίζουμε λοιπόν το καλώδιο, και εκεί που το ποντίζουμε εμφανίζονται 5 πολεμικά πλοία και λένε: Κύριοι, ο νόμος, μαζέψτε τα και φύγετε. Μετά.
2: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, επειδή το καλώδιο αυτό έχει να κάνει και με το Ισραήλ και με την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γι' αυτό σας είπα, δεν είπα τυχαία με το Ισραήλ,
0: ναι,
2: η συμφωνία,
0: ναι,
2: θα μπορούσαν να είναι στην ευρύτερη περιοχή και
0: να πάνε και Ισραηλινά πλοία.
2: Ελληνοϊσραηλινία.
0: Θα μπλέξουμε. Θα πούνε οι Τούρκοι και ετοιμάζουν να στηρίξουν τον πόλεμο.
2: Οι Τούρκοι θα μπλέξουν. Δεν καταλάβατε. Οι Τούρκοι θα μπλέξουν. Και εκείνη τη στιγμή θα καταλάβουν ότι δεν τους παίρνει. Επίσης να πούμε και κάτι άλλο.
0: Έχετε το ρίσκο πάντως να μπλέξουμε κι εμείς, δηλαδή να ανοίξουν πλοία.
2: Σας
0: θυμίζω την επακούμβηση. Που δεν ήταν ακριβώς επακούμβηση, ήταν κάτι παραπάνω.
2: Ωραία, ακούστε κύριε Σαββελάκη.
0: 2020, τον Αύγουστο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, αν θέλετε η δικιά μου άποψη είναι ότι την έχω πει επίσης, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην με την Τουρκία κάποια στιγμή να μην μπλέξουμε.
0: Α, λέτε.
2: Αλλά αφήστε το αυτό τώρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο. Υπογράψαμε τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία. Όταν θα είναι η Γαλλία εδώ πέρα. Γιατί όταν θα γίνει αυτό, λογικά θα υπάρχει και κάποια γαλλική παρουσία. Γι' αυτό μπορεί να γίνει με πολύ οργανωμένο τρόπο. Ξέρετε, αν χτυπήσει ελληνικό πλοίο είναι έδαφος της χώρας. Που το γνωρίζετε.
0: Φυσικά.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν η Γαλλία δεν μπορεί να πει ότι δεν διακυβεύονται εθνική κυριαρχία και κυριαρχία δικαιώματα της χώρας. Δηλαδή είναι χτύπημα κατά της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Αν οι Τούρκοι δηλαδή αποφασίσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο να χτυπήσουν πλοίο το οποίο φέρει την ελληνική σημαία, είναι σαν να γίνεται επίθεση κατά της Ελλάδος.
0: Άρα λοιπόν,
2: ακούστε λοιπόν, θα σας πω, εάν το χειριστούμε καλά, οι Τούρκοι έχουμε εμείς βέβαια ένα δίλημα και ένα ρίσκο, προφανέστατα. Ότι υπάρχει το ρίσκο της κλιμάκωσης. Για σκεφτείτε τον Τούρκο όμως, τι ρίσκο θα έχει.
0: Είναι ρίσκο πάντως. Είναι ρίσκο γιατί οι Τούρκοι έχουν δείξει και στα Ίμια και στην Κρήτη ότι δεν ορθούν.
2: Άλλο τα Ίμια, άλλο η κατάσταση στα Ίμια, άλλο αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το ρίσκο το δικό μας είναι μη, το ρίσκο των Τούρκων είναι 10 επί μη, όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια περίπτωση. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε ότι έχουμε ορθολογικούς γεωπολιτικούς παίχτες, η Τουρκία δεν θα κάνει τίποτα επί τους ουσίας. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο τίνουμε να το ξεχάσουμε γιατί η Τουρκία βέβαια το κάνει. Πρέπει να γνωρίζουν οι φίλες και φίλοι ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης μπορεί ο καθένας να ποντίσει καλώδια οπουδήποτε. Δεν είναι επίπτη σε όλο αυτό. Γιατί όπως βλέπετε, ας πούμε, υπάρχουν καλώδια τα οποία φεύγουν από την Ασία και φτάνουν στην Ευρώπη, αυτά που απειλούν να κόψουν οι Ιρανοί, που έχουν με ίντερνετ κτλ. Οποιοςδήποτε, γιατί είναι η θάλασσα στη Βυθή. Υπάρχουν η έννοια των
0: κύριε καθηγητά, όλα αυτά αν έχει απέναντί σου μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο στη χειρός. Διότι εγώ διαβάζοντας τότε όλη την παρουσίαση των καθηγητών χθες του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, βλέπω ότι υπάρχει σημείο, ξέρετε, η γαλάζια πατρίδα σύνορα της καρδιάς μας. Εδώ η καθηγητότητα, τα πλοία της καρδιάς μας. Δηλαδή λένε σε κάποια στιγμή ότι όπου πλέει τουρκικό πλοίο, είναι σύνορα της καρδιάς μας. Τελείωσε. Είναι γαλάζια πατρίδα. Και επίσης λένε ότι ο Ερντογάν, η Ελλάδα μέχρι 6 μίλια. Ο Ερντογάν, ο πρόεδρος μας, αν κρίνει σε ένα σημείο ότι είναι 7 μίλια, 8 μίλια, 12 μίλια, 12 μίλια, 12 εμείς, 6 η Ελλάδα. Θέλω να πω ότι δεν έχει προγραμματισμό. Αν είναι να λέμε αρλούμπες, ότι να είναι, ότι θέλουν, το νομοθετούν και εμείς θα βρεθούμε αντιμέτωποι στο πεδίο. Ως νόμο πια απεντιμέτωποι.
2: Ωραία, και εμείς μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχους νόμους, κύριε Σταυλάκη.
0: Δεν το βλέπω.
2: Όχι, λέω ότι μπορούμε.
0: Θεωρητικά.
2: Δεν είπα τι θα κάνουμε.
0: Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια λογική. Ξέρετε, όταν υπάρχει το εμπράγματο δίκαιο, δεν μπορώ εγώ που έμαθα αστυνομική, δεν μπορώ να βγάλω ένα νόμο μετά και να πω ότι ο μισός κήπος της Λουκίας είναι δικός μου, γιατί το εμπράγματο δίκαιο λέει ότι έχει κυριότητα, νομή και κατοχή. Αν έχει λοιπόν κυριότητα, νομή και κατοχή, αν βγάλω εγώ ένα νόμο, κόντρα, ας πούμε, το εμπράγματο διεθνές δίκαιο, και πω ότι ο μισός κήπος της Λουκίας, αν θέλει να βγάζει βόλτα το σκύλο της, θα με ρωτάει. Γίνεται αυτό? Όχι. Παράνομο. Αφού είναι δικός της.
2: Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν κάπως πρέπει να το αποτρέψουμε. Εάν προσπαθούν να το εμπεδώσουν. Αυτό είναι το όλο μας ζήτημα.
0: Εσύ λέτε με την προειδοποίηση της δυνητικής ισχύως.
2: Δεν είπα να πάμε να τους βομβαρδίσουμε.
0: Της δυνητικής ισχύως και συμμαχία.
2: Δυστυχώς, αυτό λέγεται εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση.
1: Άρα διπλωματικά πρέπει να αλλάξει το έργο από πλευράς της Ελλάδας.
2: Εν πάση περιπτώσει αλλάζει το έργο. Προσέξτε. Αλλάζει το έργο. Αυτό μας έχει βοηθήσει να αλλάξουμε το έργο οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Δηλαδή, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται.
0: Λοιπόν, τέλος χρόνου. Κύριε καθηγητά, επειδή τα λέτε εξαιρετικά.
2: Μόνο ότι η Ούρσουλα είπε ότι πρέπει να προστατευτούμε την Τουρκία. Μπορώ να σκεφτούμε αυτό.
0: Αφήστε την Ευρώπη, μην με προβάλλετε τώρα με την Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή τα λέτε εξαιρετικά, ξέρω τις δεσμεύσεις σας, να τα λέμε πιο συχνά από το Real FM.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, καθηγητής Γιώργος Φίλης.
2: Ευχαριστούμε.

0: πάμε να πούμε και τους χορηγούς, γιατί ο κύριος Γρός λέει ότι έχουμε υπερβεί το χρόνο. Λοιπόν, να τους βρούμε γρήγορα και να πούμε τους χορηγούς. Καταρχήν, σήμερα έχουμε, όχι δεν έχουμε αυτό το πανεπιστήμιο, έχουμε λοιπόν το άλλο πανεπιστήμιο. Πες εσύ το International School of Athens, Λουκία.
1: Κάτσε, περίμενε, να το βρω.
0: Δεν να το πω εγώ, θα πω στο μεταξύ Κοτσόπουλος.
1: Το βρήκα, το βρήκα. Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχέδιο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει στις εκλογές.
1: Τέλειος.
0: Θα συμμετάσχω, λέει, σε ένα νέο κομματικό σχηματισμό, όχι ως επικεφαλής.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο
0: είναι έγκλησος, φυλακές.
1: Κλιματική
0: οργάνωση. Λοιπόν, τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 ως 23 Μαΐου, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Κοτσόπουλος Home. Έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Ταξίδι.
1: Λοιπόν, ταξίδι. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην πανέμορφη Μονεμβασιά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τριχερό ζευγάρι. Διαμονή.
0: Τριφερό.
1: Μπορεί να είναι και τριφερό, όντως. Ναι. Με διαμονή πρωινό και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Air fryer από τη Morris. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο real.gr και στο Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Λιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου.
0: Real News.
1: Για πες Real News.
0: Να πω εγώ Real News. Ναι. Έχουμε βιβλίο λοιπόν. Έχουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Είναι το Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα, Λουκία. Βέβαια. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με δεύτερο βιβλίο από τη Real News. Παντού όλα αυτά Σάββατο απόγευμα, Κυριακή με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιώργο Νταβαρίνο στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράνση μα στην Παράσχη και όλου εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
4: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί!
14: Και εκεί! Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια!
15: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
16: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Πρέπει να προστατεύουμε
4: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
10: Είσαι ηλίθια.
11: Ρε, έχεις δημοσίσει.
9: Άσε μαζένουμπα.
10: Πώς είσαι έτσι, ρε.
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Prada 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: πάει.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα, εδώ στο Πρίσμα 90,2, με πολλές ειδήσεις και θέματα που αφορούν εδώ το νησί μας, αλλά και γενικότερα την Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο. Και σήμερα λοιπόν, όπως κάθε μέρα, ο χορηγός μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ ωραία προϊόντα του. Πλέστας The Market όμως υπάρχουν και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με φυλάδιο προσφορών που ισχύει μέχρι σήμερα, έως σήμερα 12/5, από αύριο θα υπάρχει στα καταστήματα ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας και θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές. Πάμε να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας, έθριος όπως και όλες αυτές τις ημέρες της εβδομάδος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ και η υγρασία στο 63%. Θα αλλάξει λίγο καιρός από αύριο, μια και εισέρχεται πιο ψυχρός αέρας από τα Βόρεια Βαλκάνια, προκαλώντας μια αστάθεια και τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, περίπου στους 24-26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ίδιο μοτίβο διατηρείται και το Σαββατοκύριακο. Από αύριο λοιπόν αλλάζει λίγο η θερμοκρασία, λίγο πιο ψυχρή θα είναι η ατμόσφαιρα. Σήμερα βέβαια η θερμοκρασία παραμένει έτσι επιβαρημένη από την αφρικανική σκόνη, η οποία σταδιακά θα βελτιωθεί λόγω των ανέμων που θα μεταφέρουν την σκόνη πιο ανατολικά. Ίσως αύριο σημειωθούν κάποιες ελαφρές βροχοπτώσεις στο βόρειο Ιόνιο, γύρω από την Κρήτη και τη θάλασσα των Κυθήρων. Αυτά λοιπόν με τις καιρικές συνθήκες. Σήμερα πάντως ο καιρός είναι καλός και ζεστός, αλλά η σκόνη επιμένει.

Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάρα πολλές άσκημες ειδήσεις είδαμε χτες. Γροθιά στο στομάχι πραγματικά ήταν αυτό το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια που εκτές το μεσημέρι αποφάσισαν ξαφνικά συγχωρείτε, να ανέβουν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε μία από τις δύο αχώριστες φίλες και ακούγοντας μουσική να πηδήσουν κάτω και να, με αυτόν τον τραγικό τρόπο η μία σκοτώθηκε, η άλλη νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Για αυτό το θέμα θα έχουμε μετά τις 12.30 την κυρία, την ψυχολόγο κυρία Μέρη Καρακασίδη να μιλήσουμε λίγο και για τα θέματα τώρα που απασχολούν τους νέους, αλλά επειδή σε λίγες μέρες ξεκινούν κυρίες και κύριοι οι Πανελλήνιες, είδαμε ότι στο ένα σημείωμα που άφησε το ένα κορίτσι αναφερόταν στο θέμα των Πανελληνίων. Έλεγε δηλαδή ότι δεν είναι καλά προετοιμασμένη, φοβάται ότι θα αποτύχει, ότι δεν θα γράψει καλά και ακούστε ότι δεν θα βρει καλή δουλειά για να βγάζει χρήματα. Λοιπόν, θα πρέπει πραγματικά εμείς οι γονείς να επικεντρωθούμε στα παιδιά μας και να προσπαθήσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας, να τους περάσουμε την ιδέα ότι δεν έχει καμία σημασία οι Πανελλήνιες, αν θέλουν θα μπορούν να δώσουν, αν δεν θέλουν ας μην δώσουν Πανελλήνιες. Υπάρχουν και παιδιά που δεν θέλουν να δώσουν Πανελλήνιες, αλλά εμείς τα πιέζουμε, τους κάνουμε φροντιστήρια για να δώσουν. Και επίσης ότι τα πολλά λεφτά δεν

κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, είναι και εκλογές αυτές τις ημέρες, φοιτητικές εκλογές. Από τη συμπλοκή λοιπόν τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Είδατε όλοι τα επεισόδια στους δέκτες της τηλεοράσης σας πως έγιναν τα επεισόδια με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια που φοιτούν τα παιδιά μας. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 8 ατόμων. Χτες προσωρινά διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία για να μπορέσει η αστυνομία να εισβάλλει μέσα στο πανεπιστήμιο και να κάνει τις συλλήψεις. Δεν ξέρω, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα μέσα στα πανεπιστήμια. Λυπάμαι που θα στενοχωρήσω κάποιους που ανήκουν σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Δεν είναι δυνατόν μέσα στα πανεπιστήμια να γίνονται αυτά τα πράγματα. Συγκεκριμένα εδώ και μέρες μέσα στην Πάντιο έγινε εκδήλωση για την Παλαιστίνη. Ωραία. Τι δουλειά έχουν τα κόμματα μέσα στα πανεπιστήμια και οι φοιτητικές οργανώσεις? Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ, αλλά δεν μπορούν να επιτρέπουν να γίνονται και διαλέξεις και συγκεντρώσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε είναι η Παλαιστίνη, είτε είναι η Ουκρανία, είτε είναι το Ιράν, είτε είναι το Ιράκ, με καλεσμένα άτομα που δεν ανήκαν στον πανεπιστημιακό χώρο, δεν ήταν καν καθηγητές, ήταν εκπρόσωποι βουλευτές του κοινοβουλίου ή και άτομα της λεγόμενης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς μέσα στο πανεπιστήμιο να κάνουμε εκδήλωση για διάφορα θέματα. Αυτά δεν πρέπει να απασχολούν. Να απασχολούν τα παιδιά μας, αλλά έξω, όχι μέσα στο πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστήμια είναι για να μπορούν ανεμπόδιστα να ασχολούνται με το αντικείμενο το οποίο έχουν επιλέξει για να σπουδάσουν.

πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα ασχοληθούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 με το θέμα αυτό που συγκλώνησε χτες την ελληνική κοινωνία, και μιλάω για την αυτοκτονία, την απόπειρα αυτοκτονίας των δύο 17χρονων κοριτσιών. Υπάρχει νέο συναγερμό σε κρουαζιερόπιο ξανά στην Καραϊβική, τουλάχιστον 110 ασθενείς με νοροϊό. Οι ασθενείς έχουν απομονωθεί από το υπόλοιπο πλήρωμα και τους επιβάτες. Ο νοροϊός είναι ένας ιός που προκαλεί, είναι γαστρεντερική λίμωξη. 102 επιβάτες και 13 μέλη του πληρώματος από αυτό το κρουαζιερόπιο της Caribbean, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, έχουν απομονωθεί από το υπόλοιπο πλήρωμα και τους επιβάτες. Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο με

0: τα φέρει συνολικά 3.116 επιβάτες και 1.133 μέλη του πληρώματος αναχώρησης στις 28 Απριλίου από την Φλόριντα, πραγματοποιώντας ταξίδι στην Καραϊβική, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί την Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανοιχτά της βόρειας αχτής της Δομικανικής Δημοκρατίας με προγραμματισμένη στάση στο Νασάου των Μπαχάμων. Ο ιός αυτός είναι πολύ συνηθισμένος μέσα στα κρουαζιερόπλια. Αυτά οι μεγάλες εταιρείες έχουν πλοία που κουβαλούν πάνω από 3, 4, 5.000 επιβάτες. Και είναι και λίγο δύσκολο να κρατηθούν πολύ σωστές συνθήκες υγιεινής, γι' αυτό και ξέσπασε αυτός ο ιός. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι το πλοίο θα καθαριστεί και θα απολυμανθεί πλήρως πριν από το επόμενο ταξίδι του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την αιτία του ξεσπάσματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε εκεί, ο Χανταϊός, όλοι οι επιβάτες έχουν αποχωρήσει από το πλοίο και το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο έχει ξεκινήσει στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο η απολύμανση από τα ειδικά συνεργεία.
1: Μη μου φαίνεται κρύφτηκε σε μια μάσκα διαφορής όψης απελπιστικά διαθέσιμη.

πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον του Ιράν. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ολοκληρώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Αυτά είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν το ταξίδι του στην Κίνα, ασκώντας πίεση στους ουρανούς για να αποδεχτούν τους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως το Ιράν είναι αμετακίνητο στις δικές του θέσεις και φαίνεται ότι δεν έχει λάβει ιδιαίτερα σοβαρά όλες αυτές τις απειλές του Τραμπ, τις οποίες κάθε τρεις και λίγο τις εξαπολύει. Ο πρόεδρος λοιπόν τόνισε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να αποδεχτεί τους αμερικανικούς όρους. Θέλει πάρα πολύ γρήγορα να φτάσει σε μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τόνισε ότι θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Και όλα αυτά τα δήλωσε λίγο πριν ξεκινήσει για το ταξίδι του στην Κίνα, ένα προγραμματισμένο ταξίδι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε τι θα συζητήσει εκεί με τον πρόεδρο. Τώρα, την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου τόνισε σε ανάρτησή του ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή πέρα από την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης. Έτσι λοιπόν οι συνομιλίες σιγά σιγά έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο και η Τεχεράνη απάντησε στον Τραμπ μετά τις δηλώσεις περί σκουπιδιών. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από αυτής της αποδοχής. Φαίνεται λοιπόν ότι η Τεχεράνη μάλλον έχει δει ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει συνέχεια αυτές τις δηλώσεις ότι θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο και δεν τον έχει πάρει μέχρι στιγμής στα σοβαρά.

Πάμε να δούμε ειδήσεις από την περιφέρεια. Να δούμε λοιπόν, επιτέλους εγκρίθηκε χρηματοδότηση για την προστασία του Mon Repo, ένα εμβληματικό υπέροχο εκτήριο, τα παλιά εξοχικά ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας στην Κέρκυρα. Ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε την ένταξη του έργου προστασίας και ανάδειξης στο πρόγραμμα Ιόνια Νησία 21-27 με συνολικό προϋπολογισμό 1,93 εκατομμύρια ευρώ. Η επικείμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για 16 και 17 Μαΐου στην Κεφαλονιά με μια σειρά από θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη των νησιών. Ο Περιφερειάρχης βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Ευρωκοινοβούλιο για να αναδείξει το δικαίωμα παραμονής και τα ζητήματα νησιωτικής συνοχής, τονίζοντας τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών. Θα επιδιώξουμε να έχουμε τις επόμενες ημέρες τον κύριο Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη, για να δούμε σε τι αφορά αυτή η πρόταση. Υπάρχει νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Στην επικαιρότητα κυριαρχούν πάρα πολλές συζητήσεις για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, με επισημάνσεις από στελέχη αυτοδιοίκησης ότι απλή αναγνώριση της νησιωτικότητας δεν επαρκεί για την επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας. Ενώ συνεχίζονται οι δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο με τον Περιφερειάρχη κύριο Γιάννη Τρεπεκλή.

Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, πολιτικές διεργασίες σε όλα τα κόμματα, μια και υπάρχει το ενδεχόμενο, εξετάζεται το ενδεχόμενο ότι θα έχουμε εκλογές την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Λοιπόν, εμείς εδώ την Παρασκευή έχουμε κλείσει ραντεβού στις 12.30 με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος ανέλαβε μία θέση κλειδί για το κόμμα, και καλείται ο κύριος Βαρδακαστάνης να προετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές όποτε και όταν έρθουν. Γίνονται και εδώ πάρα πολλές διεργασίες στο νησί μας, δεν είναι βέβαια ακόμη κάτι ανακοινώσιμο για το ποια άτομα θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Εμείς γνωρίζουμε κάποια ονόματα, βέβαια σύμφωνα με πληροφορίες μάλλον θα είναι κάποιο όνομα από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα έμπειρο πρόσωπο. Βέβαια δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι ακόμη, γιατί δεν γνωρίζουμε αν και το ίδιο πρόσωπο έχει δεχτεί αυτή την πρόταση. Γίνονται πάρα πολλές έτσι συζητήσεις, δεν θα αργήσει πάντως να ανακοινωθεί και αυτό το όνομα εδώ στο νησί μας ή τον επόμενο μήνα, μάλλον τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται να έρθει και ο κύριος Βαρδακαστάνης εδώ στο νησί μας το επόμενο χρονικό διάστημα για να κάνει κάποιες συζητήσεις, και μετά από την επίσκεψη του κυρίου Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ίσως έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
4: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
5: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Θα περάσουμε σε ένα θέμα πάρα πολύ έτσι δυσάρεστο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ψυχολόγο κυρία Μέρη Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι κυρία Καρακασίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές μας ότι μαζί θα συζητήσουμε με αφορμή αυτό το τραγικό πραγματικά γεγονός. Εγώ δεν ξέρω, είχα αρρωστήσει και μαζί με μένα και σχεδόν όλοι οι Έλληνες που διάβασαν ή είδαν αυτή την είδηση. Με αυτό που έκαναν δύο 17χρονα κορίτσια στο άνθρος της ηλικίας τους να ανέβουν στο 5ο όροφο της πολυκατοικίας και να πέσουν στο κενό, με αποτέλεσμα μία να έχει χάσει τη ζωή της και η άλλη να έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που οδήγησε δύο τόσο νεαρά κορίτσια και τα δύο μαζί έτσι, σε τόσο νεαρή ηλικία να κάνουν αυτό το πράγμα?
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ σοκαριστικό και όλος ο κόσμος αναρωτιέται και από χθες ακούμε πάρα πολλά μαριέται γι' αυτό. Και είναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε. Βέβαια. Διότι πραγματικά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα κορίτσια, τι ζούσαν, σε ποιες συνθήκες ζούσαν όλα αυτά που στην καθημερινότητά τους. Οπότε καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στα λεγόμενά μας.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλά ακούγονται και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδο για κάθε άνθρωπο, για κάθε παιδί, και χρειάζεται να είμαστε πιο κοντά συναισθηματικά στα παιδιά μας, και πολλές φορές το έχουμε πει και από το ραδιόφωνο σε συζητήσεις που κάνουμε για τα παιδιά και τους γονείς, ότι σήμερα τα παιδιά είναι κάπως παραμελημένα συναισθηματικά.
0: Ναι.
1: Ο φόρτος εργασίας των γονέων έχει μικρύνει πάρα πολύ το χρόνο που ζούμε και περνάμε δίπλα στα παιδιά μας. Και εγώ από την εμπειρία μου, πολλές φορές στο γραφείο μου που έρχονται έφηβοι, μου παραπονιούνται γι' αυτό πάρα πολλές φορές, ότι δεν έχουν έναν άνθρωπο στο σπίτι τους να μιλήσουν.
0: Είναι, και λοιπόν, παλιά πολύ... όμως δούλευαν οι γονείς. Δηλαδή και εμένα οι δικοί μου γονείς όλη μέρα έλειπαν από το σπίτι, για παράδειγμα.
1: Όμως οι απαιτήσεις της σημερινής εποχής, οι προσλαμβάνουσες που έχουν τα σημερινά παιδιά από το διαδίκτυο, καταρχάς παλιά θα πούμε ότι δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική η εποχή. Σήμερα υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός και αρκεί να επισκεφθούμε ένα σχολείο και να μπούμε σε μια τάξη να μιλήσουμε με τα παιδιά για να καταλάβουμε πόσος ανταγωνισμός υπάρχει και ότι το μόνο που τελικά μας ενδιαφέρει είναι ο βαθμός, είναι να έχουμε καλές επιδόσεις στις πανελλήνιες εξετάσεις και δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε χαρούμενα και ήρεμα και ισορροπημένα ψυχολογικά παιδιά, αλλά μας ενδιαφέρει το παιδί μας να έχει τον καλύτερο βαθμό, να είναι καλύτερο από το διπλανό, και νομίζω ότι και πολλές φορές και το σχολείο αλλά και η οικογένεια μπορεί, ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνει, να καλλιεργεί έναν ανταγωνισμό. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί ζούμε σε πάρα πολύ ανταγωνιστική εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά δεν ήταν τόσο πολύ τα πράγματα έτσι. Γιατί πολλές φορές το ακούω από ανθρώπους να μου λένε, μα παλιά ήταν... Ναι, αλλά τώρα τι είναι σήμερα πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, γιατί έχει δυσκολέψει η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Δεν υπάρχει σωστή και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Το βλέπουμε αυτό, για παράδειγμα, στο ότι μια οικογένεια δεν συναντιέται το μεσημέρι στο τραπέζι να φάνε όλοι μαζί να συζητήσουν. Αυτό γίνεται όλο ένα και πιο σπάνιο σε κάθε οικογένεια.
0: Ναι,
1: τα παιδιά μεγαλώνουν μπροστά από οθόνες, μπροστά από το κινητό τους τηλέφωνο, στα φροντιστήρια όλη μέρα, στο σχολείο, τα παιδιά είναι κουρασμένα, έχουν πάρα πολύ άγχος και όλη αυτή η εξουθένωση η ψυχική, δεν ξέρουμε στον κάθε άνθρωπο πώς γράφει στην ψυχή του.
0: Ναι. Ακούστε λίγο, θα σας διαβάσω λίγο ένα απόσπασμα από το χαρτί, το μήνυμα, το σημείωμα που άφησε το ένα από τα δύο κοριτσάκια. Λέει συγκεκριμένα, το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά, εννοεί τις πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και έτσι και θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Ναι. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτε από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτε θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Αυτό το πράγμα με τις Πανελλήνιες και ότι θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά, θα πρέπει εμάς τους γονείς να μας ανησυχήσει πάρα πολύ για το πώς σκέφτονται τα παιδιά μας. Και το ναι, τι κάνουμε γι' αυτό.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες, διότι
0: εγώ εκεί έχω
1: σήμερα
0: εστιάσει.
1: Δεν επιτρέπουμε στα παιδιά μας να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, δεν τους επιτρέπουμε να βρουν τι πραγματικά τους αρέσει και αγαπάνε, παρά τι τους λέμε πρώτα, αυτό που θα κάνουν να έχει καλές οικονομικές απολαβές. Mm-hmm. Άρα το παιδί αγχώνεται, δεν προσανατολίζεται επαγγελματικά εκεί που είναι οι κλίσεις του, εκεί που νιώθει καλά, αλλά πολλές φορές βλέπω και παιδιά που συμπληρώνουν το μηχανογραφικό και βάζουν σχολές που δεν τους αρέσουν πραγματικά, μόνο και μόνο γιατί σκέφτονται το οικονομικό. Κάποτε, Μαριέτα, είχα πάει σε ένα σχολείο, σε μια τάξη να μιλήσω για ψυχολόγου.
0: Ναι.
1: Και υποτίθεται έπρεπε να παρουσιάσω πώς γίνεται κανείς ψυχολόγος και πώς είναι αυτό το επάγγελμα. Και η πρώτη και η κύρια αγωνία των παιδιών ήταν να με ρωτήσουν πόσα χρήματα βγάζει ο ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν τους είπα τι κάνει ένας ψυχολόγος για να βγάλει κάποια χρήματα κάποια στιγμή αργότερα στη ζωή του, εντυπωσιάστηκαν γιατί θέλει πάρα πολλές σπουδές και πάρα πολύ κόπο και όλα μου είπαν ότι καλύτερα αφήστε το, νομίζαμε ότι είναι πιο εύκολο. Και βλέπω ότι τα σημερινά παιδιά θέλουν εύκολα, χωρίς να κουραστούν κιόλας, να βγάλουν χρήματα, να βγάλουν το σχολείο, θέλουν τον εύκολο βαθμό, γιατί και τα περισσότερα δυσκολεύονται με την επίδοσή τους στο σχολείο, γιατί δεν διαβάζουν τόσο πολύ και σε αυτό έχει παίξει ρόλο και το κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πλέον αξία δεν έχει η μόρφωση και η παιδεία που θα αποκτήσει κάποιος. Έχει αξία να βγάλεις λεφτά. Αλλά λεφτά εύκολα, γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Νομίζω ότι εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε ευθύνη για το ότι έχουμε περάσει αυτό το μήνυμα στα σημερινά παιδιά.
0: Ναι. Ναι, όντως.
1: Και πρέπει να δίνουμε στα παιδιά την σκέψη ότι καλό είναι να, αυτό το επάγγελμα που θα αποφασίσουν να κάνουν να το αγαπάνε. Γιατί κανένας αν δεν αγαπάει αυτό που κάνει δεν μπορεί να το κάνει σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά τα λεφτά τα βγάζει κανείς όταν μέσα από τη δουλειά του είναι πετυχημένος. Αλλά για να είσαι πετυχημένος πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και κάποια στιγμή με το χρόνο, γιατί όλα τα πράγματα χρειάζονται χρόνο και επειδή ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας, mm-hmm. τα σημερινά παιδιά δεν έχουν μάθει να περιμένουν, να έχουν υπομονή. Δεν έχουν μάθει ότι πρέπει να εργαστούν πάνω σε κάτι για να πετύχουν. Γιατί και εμείς οι γονείς τους παρέχουμε πάρα πολλά πράγματα, τους υπερπαρέχουμε πράγματα.
0: Μήπως
1: και
0: κάνουμε αυτό λάθος αυτό που τους παρέχουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε μέτρο. Έχει χαθεί η ισορροπία. Είναι δύσκολο το μέτρο σήμερα. Και τους παρέχουμε πολλά υλικά αγαθά. Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο μαζί μας, χρειάζονται κοινές δραστηριότητες μαζί μας, μια βόλτα, να κάνουμε κάτι μαζί σαν οικογένεια. Δεν είναι μόνο να τα πάμε στη δραστηριότητα ή να τους πάρουμε το πιο ακριβό τάμπλετ ή να τους έχουμε ένα ωραίο δωμάτιο, ένα ωραίο σπίτι με πισίνα που μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Το μέλημά μας πρέπει να είναι τα παιδιά αυτά να είναι γεμάτα μέσα τους. Συναισθηματικά, γιατί ένας γονιός που είναι κοντά στο παιδί του και το παρακολουθεί με όλο του το είναι, θα καταλάβει όταν το παιδί έχει πρόβλημα, πολύ νωρίς θα το καταλάβει και θα το πάει και σε έναν ειδικό, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Είναι ταμπού πολλές φορές να πάνε το παιδί τους σε έναν ψυχολόγο. Mm. Και μετά όταν γίνεται κάτι τραγικό λέμε μα γιατί δεν το προλάβαμε. Πρέπει να μάθουμε να προλαβαίνουμε πράγματα και όχι όταν γίνεται κάτι να λέμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Γιατί βλέπω πολλοί κόσμος δυσκολεύεται. Εγώ ξέρω περιπτώσεις παιδιών που το λένε καιρό στους γονείς τους να τα πάνε σε έναν ειδικό και ο γονιός το αμελεί αυτό και του λέει δεν έχει τίποτα, είναι η εφηβεία, θα περάσει, είναι οι ορμόνες σου και το αποδίδουν εκεί. Όμως το πρόβλημα μεγαλώνει όσο το αφήνουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Επίσης έχω δει τώρα, επειδή μας ακούνε και γονείς που τα παιδιά τους θα δώσουν πανελλήνιες του χρόνου ή τώρα ετοιμάζονται να δώσουν, έχω παρατηρήσει το εξής. Πολλά παιδάκια τους αρέσει η μουσική, ο χορός, το θέατρο, η ζωγραφική και θέλουν να επιλέξουν κάτι τέτοιο για μετά το σχολείο. Οι γονείς στέκονται αρνητικοί πάρα πολλές φορές σε αυτές τις αποφάσεις των παιδιών που δεν θέλουν να γίνουν όλοι γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες. Θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη, με τον πολιτισμό. Και πάρα πολλά παιδάκια καταπιέζονται πάρα πολύ όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους. Είναι αυτό που μου είπατε και στην αρχή.
1: Ναι, γιατί ο γονιός στην πραγματικότητα πολλές φορές προβάλλει τις δικές του επιθυμίες πάνω στο παιδί του και πράγματα που ο ίδιος δεν έζησε ή ο ίδιος δεν έκανε, περιμένει να τα δει, να τα κάνει το παιδί του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που χρειάζεται το σεβασμό μας. Άρα, ας αφήσουμε χώρο και ας δώσουμε στα παιδιά μας την ελευθερία να αποφασίσουν συνειδητά και όρημα, γιατί πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας πώς να ακούνε τον εαυτό τους. Δυστυχώς δεν το έχουμε μάθει αυτό στα παιδιά μας, γιατί είμαστε αρκετά παρεμβατικοί. Είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά και τους λέμε πώς πρέπει να το κάνουμε και έχουμε άποψη για όλα. Καλό είναι να μάθουμε να ακούμε το παιδί. Δεν ακούμε τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά πριν φτάσουν σε μια πράξη που δεν είναι μόνο η αυτοκτονία, είναι οι πράξεις που είναι και η νεανική βία μέσα στα σχολεία και όλα αυτά. Πριν λοιπόν φτάσουν σε αυτές τις συμπεριφορές τα παιδιά, μας έχουν δείξει κάποια δείγματα, αλλά εμείς ήμασταν εκεί παρόντες να τα δούμε, να τα συζητήσουμε και να τα βελτιώσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Τώρα στα σχολεία υπάρχουν αρκετοί ψυχολόγοι που μπορούν να βοηθήσουν κάποια παιδιά και γονείς που έχουν θέματα. Από
1: στα
0: την
1: σχολεία
0: εμπειρία,
1: πλέον
0: σας, τι πιστεύετε,
1: υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, δεν υπήρχαν παλιά. Ναι. Το θέμα όμως δεν είναι να υπάρχει κάποιος σε μια θέση, αλλά είναι κατά πόσο αξιοποιείται αυτός ο άνθρωπος, κατά πόσο έχει και την εμπειρία να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, γιατί πολλές φορές ακούω από παιδιά ότι δεν προτιμούν να πάνε στον ψυχολόγο του σχολείου, γιατί δεν τον εμπιστεύονται, γιατί πιστεύουν τα παιδιά ότι ο ψυχολόγος θα μεταφέρει είτε στους καθηγητές είτε στα άλλα παιδιά κάποια πράγματα. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό από τα ίδια τα παιδιά. Άρα κάθε ειδικός που είναι σε μια δουλειά πρέπει να εργάζεται σωστά και καλά για να εμπνέει την εμπιστοσύνη και να κρατάει τα παιδιά κοντά του και να τα φέρνει σε επικοινωνία. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε την ευθύνη να μας εμπιστευτούν τα παιδιά. Αυτό είναι μια κίνηση που πρέπει να κάνουμε εμείς προς τα παιδιά και όχι τα παιδιά προς εμάς.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και αποφεύγουν να επισκέπτονται τους ψυχολόγους του σχολείου.
1: Του σχολείου, ναι.
0: Κλείνοντας, κυρία Καρακασίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι να πούμε τώρα, θέλω να δώσετε κάποιες συμβουλές, επειδή είμαστε στην περίοδο των εξετάσεων. Τι να κάνουν οι γονείς, πώς να αντιμετωπίσουν το άγχος των παιδιών και τις κρίσεις πανικού που παθαίνουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, είτε είναι πανελλήνιες είτε είναι απλές εξετάσεις που γίνονται στο σχολείο και του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Αυτή τη διαδικασία πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν μια φυσική κατάσταση που ήρθε καιρός να την βιώσουν τα παιδιά. Ό,τι ήταν να κάνουν σαν προετοιμασία το έχουν κάνει. Οπότε το περίσσιο άγχος δεν βοηθάει τις εξετάσεις, αλλά τις μπλοκάρει. Οπότε δεν χρειάζεται να συζητάμε πολύ γύρω από αυτό το θέμα, ούτε να έχουμε πολλές προσδοκίες.
0: Να μην το συζητάμε καθόλου είναι καλύτερα.
1: Καλό είναι να μην το συζητάμε, μόνο αν το παιδί όμως έχει ανάγκη να το συζητήσει. Καθόμαστε και το ακούμε και δεν προβάλλουμε το δικό μας άγχος, τη δική μας αγωνία πάνω στο παιδί μας. Ούτε οι φροντιστές, γιατί πολλές φορές το κάνουν και οι ίδιοι καθηγητές των φροντιστηρίων αυτό. Έχω ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που έχουν, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, κακοποιηθεί από καθηγητές, ναι, που έχουν υπερβολικό άγχος και το μεταδίδουν στα παιδιά, διότι οι καθηγητές φυσικά θέλουν να έχουν επιτυχία τα παιδιά αυτά. Όμως ας μην αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν πρωταθλητές που πρέπει να βγουν πρώτοι. Είναι άνθρωποι και ο καθένας έχει τις ανάγκες του και τον τρόπο και το ρυθμό του. Ας αφήσουμε λοιπόν το κάθε παιδί στο ρυθμό του να αποδώσει αυτό που μπορεί και να είναι αποδεκτό για εμάς και να το αγαπάμε με οποιαδήποτε αποτέλεσμα και αν φέρει. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν είναι αποδεκτά αν δεν πετύχουν.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει να είναι ισορροπημένο ψυχολογικά ένα παιδί και χαρούμενο. Το τι θα γίνει στον τομέα αυτό θα του δείξει η ζωή και η προσπάθειά του. Άρα. Δεν είναι η μοναδική επιλογή οι Πανελλήνιες και δεν σταματάει η ζωή εάν κάποιος δεν πετύχει ή αποτύχει εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι ανοιχτοί μπροστά σε κάθε νέο. Ο γονιός πρέπει να είναι αισιόδοξος, να είναι χαρούμενος ο ίδιος και χαλαρός ο ίδιος για να μπορεί μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια να υπάρχει αυτό το ευχάριστο κλίμα. Και όχι να υπάρχει πίεση, καταπίεση και μια αιμονική διαρκώς συζήτηση γύρω από τέτοια θέματα. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν εμείς οι μεγαλύτεροι και αυτόματα θα νιώσουν και τα παιδιά πιο ανάλαφρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτή τη φράση την τελευταία τα είπατε όλα. Ας χαλαρώσουμε όσο μπορούμε βέβαια εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά κυρία Καρακασίδη.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πάρα
0: να βγαίνουμε για πιο ευχάριστα
1: σε όλα τα παιδιά.
0: Πράγματα.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Το εύχομαι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Αυτά λοιπόν τα πολύ σημαντικά πράγματα ακούσαμε από την κυρία Μέρη Καρακασίδη με αφορμή όλο αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό που έγινε χτες με τα δύο κορίτσια. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από την ανάσα με αφορά το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Μεταξύ άλλων, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Ο εντοπισμός του Ουκρανικού σε ερωτηματικά θαλάσσιου ντρόν με χαρακτηριστικά πολεμικού όπλου από ντόπιους ψαράδες στα παράλια της Λευκάδας προκαλεί τεράστια ερωτηματικά για την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ιόνιο Πέλαγος, για την εμπλοκή της χώρας μας σε δραστηριότητες ξένων δυνάμεων που υπονομεύουν το εθνικό συμφέρον, καθώς και για την ομαλή λειτουργία της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα της τουριστικής δραστηριότητας. Φυσικά, οι γελιότητες του εκπαξών ορμόμενου Υπουργού Εθνικής Άμυνας που χρέωσε εισαγωγικά τη Βασιλική της Λευκάδας εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας, αλλά και οι πιο σοβαροφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος επισημαίνει την ανάγκη να ρηχτεί φως στην υπόθεση, αναδεικνύουν αμφότερες την αμηχανία μιας κυβέρνησης που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι να θεμελιώσει ένα πιστικό σενάριο. Οι συμμαχίες τις οποίες συμπράττει η χώρα οφείλουν να υπηρετούν χωρίς αμφιβολία την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια πολιτών και οικονομίας. Δυστυχώς το παρόν περιστατικό οδηγεί σε επικίνδυνους ατραπούς, με τη θαλάσσια κυριαρχία να μετατρέπεται σε χώρο άσκησης πολεμικών δράσεων από τρίτες χώρες για το δικό του συμφέρον. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει με δελτίο τύπου η ανάσα με αφορμή το περιστατικό με το ντρόουν που βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες σε μια σπηλιά στα παράλια κοντά στην Βασιλική Λευκάδας.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πά.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Μένουμε σε θέματα πολιτισμού. Έχουμε μαζί μας την φιλόλογο κυρία Μαρία Άγριου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας το Σαββατοκύριακο, αμή τι άλλο αφιερωμένο στην σπουδαία Ζακυνθινιά μεγάλη προσωπικότητα, την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Κυρία Άγριου, καλό μεσημέρι από το Πρίσμα 92.
1: Καλησπέρα κυρία Ποταμίτη και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Ναι, πρόκειται για ένα σημαντικό συνέδριο που στόχος του είναι η ανάδειξη της πολυσχηδούς προσωπικότητας και της πνευματικής διαδρομής της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου.
0: Ναι. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα, να ξεκινήσουμε ως εξής, σε κάποια βιογραφικά στοιχεία για την σπουδαία αυτή προσωπικότητα που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν την πρώτη, ίσως από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστρες σε πολύ δύσκολες εποχές για τη γυναίκα τότε που έζησε και δημιούργησε.
1: Ακριβώς κυρία Ποταμίτη. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου υπήρξε μια πολύπλευρη πνευματική προσωπικότητα, ήταν πραγματικά ερευνήτρια, συγγραφέας, μεταφράστρια, ιστοριοδρύφης και λαογράφος. Ναι. Ήταν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου των Επτανήσων και χρησιμοποίησε και η ίδια το ψευδώνυμο Επτανησία αλλά και χειραφετημένη, όντας εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος.
0: Ναι.
1: Ενδεικτικά θα αναφέρω τη δυναμική της εκκίνηση με το φεμινιστικό περιοδικό Εύα Νικήτρια, που το εξέδωσε σε ηλικία 21 ετών στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Το οποίο
0: πείτε μου. Εδώ θέλω να πούμε ότι η ίδια δεν σπούδασε, δέχτηκε, έκανε μέσα στο σπίτι της, έμαθε γράμματα και ανέπτυξε την προσωπικότητά της. Έτσι έχω διαβάσει, γιατί ήταν δύσκολα τότε. Ένα κορίτσι να φύγει στο εξωτερικό, συνήθως στο εξωτερικό πήγαιναν τα παιδιά των εύπορων οικογενειών για να σπουδάσουν.
1: Ακριβώς. Είχε βέβαια το πλεονέκτημα ότι προερχόταν από μια εύπορη οικογένεια και έλαβε πραγματικά την κατάλληλη παιδεία, κατοίκον διδαχθήσα, με ένα σπουδαίο δάσκαλο, το διανοούμενο Κερκυραίο Σπυρίδωνα Δεδιάζη. Και απέκτησε ελληνική και ευρωπαϊκή κλασική παιδεία.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε ξεκίνησε σιγά σιγά, μου είπατε σε ποια ηλικία έβγαλε το πρώτο της περιοδικό, 21 ετών.
1: 21 ετών δημοσιεύτηκε το περιοδικό, το περιοδικό Εύα Νικήτρια, ναι, το οποίο μπορεί να είχε βραχίδια βέβαια ζωή από το 1921 ως το 1923, αλλά αποτέλεσε θα λέγαμε το εφαλτήριό της και το πρώτο ζακυνθινό περιοδικό με φεμινιστικό περιεχόμενο. Και η ίδια ήταν η πρώτη εκδότρια στον τόπο μας.
0: Μα, να σας ρωτήσω, σώζονται κάποια τέφια από αυτό το περιοδικό?
1: Βεβαίως σώζονται, βεβαίως. Mm-hmm. Και κάποια από αυτά υπάρχουν και εδώ στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου.
0: Ωραία. Μετά η ίδια, πείτε μας λίγο, έφυγε από τη Ζάκυνθο και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα. Στην Αθήνα βέβαια ταξίδεψε και στο εξωτερικό μαζί και με το σύζυγο και πνευματικό της συνοδοιπόρο, το Σπύρο Μινώτο. Ταξίδεψαν και στην Ιταλία όπου συνέλεξαν αρχαιακό και βιβλιογραφικό υλικό και δημιούργησαν επικοινωνίες και συνεργασίες με το πνευματικό κόσμο της Ιταλίας.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πούμε ότι επίσης το 1927 εξέδωσε το καλλιτεχνικό περιοδικό Ιόνιο Ανθολογία.
0: Ναι.
1: Και πρωτοστάτησε και στις τελετές που διοργανώθηκαν στη Ζάκυνθο για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Ούγου Φόσκολου.
0: Μάλιστα. Ήταν μια πολύ έτσι μεγάλη προσωπικότητα για το νησί μας. Νομίζετε ότι την έχουμε αναδείξει όσο πρέπει μια τόσο σπουδαία προσωπικότητα?
1: Νομίζω πως όχι. Μάλιστα. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται και αυτό το συνέδριο, για να θυμηθούν οι παλαιότεροι που γνωρίζουν βέβαια πολύ καλά ποια ήταν η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ο ζακυνθινός λογοτέχνης και ιστορικός Νίκιας Λούτζης είχε γράψει ότι όταν μια 20χρονη γύρω στα 1920 ασχολείται με την ποιητική τέχνη του οράτιου, τις γυναίκες στην Ιταλική Αναγέννηση και εκδίδει το περιοδικό Εύα Νικήτρια, αντιμετωπίζεται από την πολιτισμένη κοινωνία της Ζακύνθου όχι μόνο ως φέρελπης νέα, αλλά σαν επαναστάτρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά θέλουμε να τη γνωρίσουν και οι νεότεροι.
0: Ναι. Γι' αυτό γίνεται και αυτό το συνέδριο. Εδώ στα βιογραφικά της στοιχεία να αναφέρουμε ότι το γιο της, το Διονύσιο Άγγελο, τον βάπτισε ο σπουδαίος Άγγελος Σικελιανός.
1: Σικελιανός, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο οποίος λέει το αφιέρωσε το ποίημά του το βρέφος. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το συνέδριο αυτό. Ποιες μέρες θα γίνει, τι θα περιλαμβάνει, ποιους έχετε καλεσμένους? Σίγουρα αρκετοί ζακηθινοί και άνθρωποι έτσι της διανόησης θα θέλουν να το παρακολουθήσουν.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου, ώρα 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου. Η πρώτη μέρα των εργασιών περιλαμβάνει 3 συζητήσεις του κυρίου Χάρη Αθανασιάδη, καθηγητή δημόσιας ιστορίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της επιστημονικής μας επιτροπής.
0: Ναι.
1: Της κυρίας Γεωργίας Κόκλας Παπαδάτου, που ήταν παλαιότερα διευθύντρια της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου. Mm-hmm. Η τοπική κοινωνία τη γνωρίζει καλά.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά της κυρίας Μαριέτας Μινότου, λέκτορος του Τμήματος Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που είναι εγγονή της φυσικά, mm-hmm. της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινότου, και του κυρίου Ιωάννη Φίλανδρου Ιστορικού.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κλείσει η πρώτη μέρα με παραδοσιακούς χορούς από το Λύκειο των Ελληνίδων Ζακύνθου, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου έφερε το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων στη Ζακύνθου.
0: Ναι. Βέβαια, έχει δύο πολύ σπουδαίες εγγονές, είναι και η Χαρίκλια,
1: και η Χαρίκλια,
0: η οποία ασχολείται με οικολογία.

0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν βέβαια και σημαντικοί προσκεκλημένοι, όπως είπαμε ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, ο κύριος Κεντρωτής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ομότιμος καθηγητής του τμήματος ξένων γλωσσών,
0: ναι.
1: Η κυρία Πέρσα Αποστολή,
0: ναι.
1: Να σας πω, ναι, η κυρία Πέρσα Αποστολή, η κυρία Πιερίνα Κοριατοπούλου, η κυρία Θάλια Γρήβα, ο κύριος Μουσμούτης,
0: ναι.
1: Ο κύριος Κουρκουμέλης, ο οποίος βέβαια θα συνδεθεί διαδικτυακά γιατί δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Υπάρχουν σημαντικοί επιστήμονες, θα έλεγα, γνωσμένου κύρου που δίνουν κύρο στο συνέδριο και θα βοηθήσουν και τους νεότερους να γνωρίσουν καλύτερα την εποχή, το έργο και γενικότερα την πνευματική προσωπικότητα της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου.
0: Να πούμε κάτι έτσι στα βιογραφικά της στοιχεία, ότι η σεισμή του 1953 κατέστρεψαν το σπίτι της εδώ στο νησί και τη βιβλιοθήκη που με τόσο πολύ φροντίδα είχε κάνει ένα πολύ έτσι μεγάλο αρχείο, και αυτό της δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια, σχεδόν έπεσε σε κατάθλιψη.
1: Ναι,
0: με
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Και πέθανε με καρκίνο στις 27 Απριλίου του 1962.
1: 62,
0: δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Βέβαια να πούμε,
0: ναι,
1: ότι την Κυριακή το πρωί θα υπάρχει μια ξενάγηση σε σημαντικά σημεία της πόλης της Ακίνθου που συνδέονται με την εποχή και τη ζωή της Γιαννοπούλου Μινώτου.
0: Ναι.
1: Και να ενημερώσω επίσης το κοινό ότι πέρα από το συνέδριο, από την 5η 14η Πέμπτου μέχρι 21 Πέμπτου θα υπάρχει έκθεση τεκμηρίων σχετικών με τη ζωή και το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου στο Μουσείο Σολομού και πιθανόν Ζακυνθίων.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία εκδήλωση, πολύ ωραίο συνέδριο. Και φαντάζομαι θα σας πήρε και πολύ χρόνο. Όχι μόνο εσάς και όσους εργάστηκαν έτσι για αυτό το συνέδριο, γιατί θέλει πολλή δουλειά.
1: Πολύ χρόνο αλλά και πολύ αγάπη και ομαδική δουλειά, κυρία Ποταμίτη.
0: Ναι.
1: Και οφείλω εδώ να αναφέρω και κάτι άλλο ακόμα, ότι την Παρασκευή το πρωί θα πραγματοποιηθεί και πιλωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Μια εικόνα, ένα παραμύθι. Μην ξεχνάμε ότι διέσωσε και τα παραμύθια της Ζακύνθου. Ήταν και, ναι, λαογράφος, όπως και ομιλίες.
0: Μάλιστα, ναι, το ξέρουμε. Αυτά λοιπόν με το συνέδριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το συνέδριο, να κάνουμε το πρώτο κάλεσμα. Είναι Παρασκευή 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, είσαστε εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, με αφορμή τις Πανελλήνες και με την εμπειρία που έχετε έτσι συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, έρχονται σε επαφή καθημερινά με πάρα πολλά παιδάκια.
1: Ναι.
0: Με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε χτες με τα δύο κορίτσια, τι, ναι, συμβουλεύετε τους γονείς που μας ακούνε τώρα, τι πρέπει να κάνουν και οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο οι γονείς, έτσι, για τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις?
1: Το πιο σημαντικό πρέπει να κάνουμε όλοι και ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς είναι να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να ακούμε τα παιδιά μας και να τα στηρίζουμε. Πρόκειται για μια δοκιμασία δύσκολη που υφίστανται τα παιδιά. Και άδικη, θα έλεγα, πολλές φορές, γιατί, ναι, κρίνεται το μέλλον τους μέσα σε 4 μέρες. Οπότε πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στα παιδιά μας και να μην τα φορτώνουμε με περισσότερο άγχος με την επικείμενη και υποχρεωτική πολλές φορές επιτυχία. Όλα τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό και μόνο αξίζει συγχαρητήρια. Και αυτό πρέπει να τους λέμε καθημερινά, ότι η προσπάθεια είναι που μετράει. Και αυτή είναι μόνο μία μάχη από τις πολλές που θα δώσουν στη ζωή τους. Δεν τελειώνει η ζωή εδώ, δεν τελειώνει οι πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορούν να,
0: βέβαια,
1: ακολουθήσουν.
0: Και
1: αυτό πρέπει να καταστήσουμε, ναι, κατανοητό στα παιδιά μας.
0: Και να αφήνουμε τα παιδιά να ακολουθούν το δρόμο που τα ίδια έχουν επιλέξει, να μην επεμβαίνουμε.
1: Βεβαίως. Τα παιδιά έχουν τα δικά τους όνειρα. Δεν, ναι, μπορούμε εμείς να καλύπτουμε τις δικές μας ανασφάλειες ή τα δικά μας ανεκπλήρωτα όνειρα μέσα από τα παιδιά μας. Mm-hmm. Είναι αυτόνομες προσωπικότητες.
0: Κυρία Άγριου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με αυτό το κλείσιμο ήταν έτσι πολύ καλό. Λοιπόν, καλούμε τους Ζακυνθινούς και τους λάτρες της σπουδαίας αυτής γυναίκας 6:30 Παρασκευή στο Πνευματικό

0: Το κέντρο και το Σάββατο και την Κυριακή σε αυτό τον ωραίο περίπατο που θα γίνει σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ,
0: και εγώ και εμείς ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε σήμερα ένα πάρα πολύ σπουδαίο ντέρμπι. 4 η ώρα, όλοι στο γήπεδο. Η Ζάκυνθος κοιτάζει μπροστά και με το σημερινό σπουδαίο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης. 4 η ώρα θα γίνει το παιχνίδι στο Δημοτικό Θέατρο. Και να πούμε εδώ ότι με το παιχνίδι που έγινε και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον πύργο έχει πάει προς την δικαστική οδό. Η ομάδα της Ζακύνθου συνεχίζει μπροστά. Θα υποδεχτεί σήμερα εδώ τον Άρη Πετρούπολης. Σε περίπτωση νίκη σήμερα θα κάνει ένα άλμα για την άνοδο, καθώς ήδη ο Εθνικός με τους 2 βαθμούς έχει βγει ουσιαστικά εκτός μάχη και στο τελευταίο μάτς θα έχει μόνο η ομάδα της Ζακύνθου το κίνητρο για να φτάσει στο μεγάλο της στόχο. Διαιτητής του σημερινού αγώνα είναι ο Φώτης Νταούλας από την Δυτική Αττική με βοηθούς τον Χρήστο Τάκο και την Παρασκευή Παντελίδου από την Ανατολική Αττική. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αλέξης Σταθόπουλος από την Αχαΐα. Στο άλλο πολύ σημαντικό μάτς, ο Εθνικός υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου με την αναμέτρηση να ξεκινάει επίσης στις 4 η ώρα.

0: Πρίσμα 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Prada 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Για να δούμε ένα θέμα για τους αγρότες. Δεν είναι και τόσο καλό, είναι για τους μελισσοκόμους, για αυτούς που ασχολούνται με προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας, αλλά και για τους κτηνοτρόφους και βιολογικής κτηνοτροφίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μαργαρίτη Σχοινά, την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για 19 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 εκατομμύρια που αφορούν τη βιολογική κτηνοτροφία. Τι θα γίνουν όμως αυτοί και οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι που ασχολούνται με αυτά τα προγράμματα? Αυτό βέβαια αφορά και τους ελέγχους με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα λοιπόν με δηλώσεις του Υπουργού, είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να ακυρώσει αυτές τις προβληματικές δράσεις, υπογραμμίζοντας ο κύριος Σχοινάς ότι δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικά προϊόντα μελισσοκομείας και ακτινοτροφίας. Μέχρι να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο, χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η ακύρωση δεν αφορά την βιολογική γεωργία. Πρόσθεσε δε ότι οι πόροι των ακυρωμένων προγραμμάτων θα κατευθυνθούν σε άλλες προτεραιότητες, τις οποίες σύντομα θα ανακοινώσει το Υπουργείο Γεωργίας. Είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με τις Βρυξέλλες και είναι απολύτως ενημερωμένες για αυτή την κατάσταση. Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Γεωργίας, κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.

0: δεν πήγα τα καράβια του ουρανού να κοιτάζω τα πελάγια.
1: Πραγματοποιείται σήμερα μαθητικό φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Γι' αυτό το θέμα μας το είχε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μια γιορτή της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για όλες τις σχολικές μονάδες στο νησί. Το μαθητικό φεστιβάλ έχει ξεκινήσει από τις 8.30 το πρωί. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι, ενώ η θεματολογία των παρουσιάσεων είναι μεγάλη, αγγίζει πολλά θέματα της τοπικής ιστορίας, της κοινωνίας και της σύγχρονης πραγματικότητας. Τοπική ιστορία και πολιτισμός είναι το θέμα του φεστιβάλ. Το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο Ζακύνθου και το γυμνάσιο Κατασταρίου ταξίδεψαν το κοινό στον κόσμο της Μαύρης Σταφίδας και της Ζακυθινής Παράδοσης.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αναφέραμε χτες, αφορά το παιχνίδι, το reality survivor που προβαλόταν στο Sky, οριστικό φινάλι. Η παραγωγή λοιπόν δίνει τα 250.000 ευρώ του επάθλου στο Σταύρο Φλόρο, είναι το παιδί που τραυματίστηκε, ακροτηριάστηκε για την ακρίβεια, έχασε το ένα του πόδι ενώ έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και στο άλλο. Οι εξελίξεις όλες αυτές γύρω από το φετινό Survivor έχουν πάρει μια πολύ έτσι άσχημη τροπή που κανείς δεν το περίμενε. Ήταν ένα φιλόδοξο project με τίτλο «Επαρχιώτες και Αθηναίοι». Ο αθλητής που τραυματίστηκε, ο παίκτης, ανήκε στην ομάδα των επαρχιωτών. Ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές, με υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ενώ δυστυχώς μετά από αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα οδηγείται πλέον σε ένα πρόωρο και οριστικό τέλος. Η είδηση αυτή κάνει τον γύρο των site και των δημοσιογραφικών γραφείων. Είναι μια είδηση τελευταία στιγμής. Έτσι λοιπόν η παραγωγή αποφάσισε να κλείσει οριστικά φέτος τον κύκλο του φετινού παιχνιδιού και να δώσει το έπαθλο των 250.000 ευρώ στο παιδί που τραυματίστηκε, στον Γιάννη, το Σταύρο Φλόρο. Μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο της Αμερικής. Είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του σε ένα νεαρό παιδί 20 ετών περίπου, μιας πολύτεκνης οικογένειας, αγρότης. Η μεγάλη του αγάπη ήταν τα μελίσια. Έλεγε ότι ήταν μελισσοκόμος, βοηθούσε την οικογένειά του και ήταν και μια απόφαση για να βοηθήσει και τον εαυτό του και την οικογένειά του να συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν και αθλητής το παιδί. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα του ντρόουν. Στη Λευκάδα πυκνώνει, λέει, το μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή. Η διάψευση ότι είναι μαγκούρα και τα δύο σενάρια για το σημείο κίνησής του. Η εταιρεία διέψευσε ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι τύπου μαγκούρα, αναφέροντας ότι δεν αντιστοιχεί σε κανένα προϊόν της, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι το χαρακτηριστικό του σκάφους παρομοιάζουν με αυτά πολιτικών σκαφών που κινούνται στο Ιόνιο. Τώρα το πολιτικό παρουσίασε δύο σενάρια για την προέλευση του ντρόουν από εμπορικό πλοίο ή από ουκρανική βάση στη Λιβύη. Στη Λιβύη υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ουκρανική βάση εκεί με πάρα πολλά drones, ενώ ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για Ουκρανούς χειριστές και ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε κάθε είδους συνεργασία, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέδιας είχε θέσει το ζήτημα του ντρόουν, στο οποίο θεωρείται ουκρανικό στους ευρωπαίους ομολόγους τους. Πάντως εμείς να πούμε ότι ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί εκεί η περιοχή είναι τουριστική, υπάρχουν πάρα πολλοί ψαράδες και πάρα πολλά τουριστικά σκάφη που κινούνται εκεί στην περιοχή όπου βρέθηκε το ντρόουν.

Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που μάλλον εμείς δεν το έχουμε δει. Δείχνει τα δύο κορίτσια λίγο πριν πέσουν από τον μπαλκόνι, από την ταράτσα της πολυκατοικίας, γιατί εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαρινάκης ζήτησε την άμεσα απόρριψη βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από ορισμένα μέσα ενημέρωσης μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όλα αυτά ζήτησε με ανακοίνωσή του ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τις οικογένειες των κοριτσιών, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει άμεσα η μετάδοσή του. Παράλληλα, σημείωσε ότι θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα σχετικά με αυτή την υπόθεση.

Πάμε σε μία άλλη είδηση. Νέες ανατριχιαστικές καταγγελίες από την μυστική οικογένεια σε εισαγωγικά του Μάικ Τζάκσον έχουν δει ξανά το φως της δημοσιότητας. Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε 25 χρόνια, υποστηρίζουν 4 αδέρφια που υπήρξαν σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις θύματα πολυετούς σεξουαλικής κακοποίησης και χειραγώγησης από τον βασιλιά της Pop. Ήδη από την παιδική τους ηλικία αυτά τα 4 μέλη της οικογένειας Κάσιο κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση και χειραγώγηση από τον Μάικ Τζάκσον σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή 6 λεπτά Αυστραλία. Τα αδέλφια που ήταν πολύ κοντά στον τραγουδιστή ισχυρίστηκαν ότι η κακοποίησή τους διέρχεσε περίπου 25 χρόνια. Περιέγραψαν περιστατικά σεξουαλικής επαφής όπως φιλιά στα χείλη και σωματική επαφή, καθώς και χορήγηση αλκοόλ και φαρμακευτικών ουσιών από μικρή ηλικία. Τώρα λοιπόν ο δικηγόρος βέβαια από την πλευρά της περιουσίας του Μάικ Τζάκσον χαρακτήρισε καταγγελίες ως προσπάθεια χρηματικού ωφέλους. Τι να πούμε, πάρα πολλές έτσι καταγγελίες για αυτό το είδωλο, τον τραγουδιστή, έχουν βγει στη δημοσιότητα. Αυτές είναι τώρα τελευταίες 4 αδέρφια μιας οικογένειας.

0: μετανάζω.
1: Για να δούμε μία άλλη είδηση. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Αφορά την υπερβολική ταχύτητα που παραμένει πρώτη αιτία θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν ότι περίπου το 30% των θανάτων στο δρόμο συνδέεται άμεσα με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου. Στη χώρα μας, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται σταδιακά, οι αριθμοί παραμένουν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αποτέλεσε ένα από τους κύριους λόγους για τη σύνταξη του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο νόμος λοιπόν εισάγει για πρώτη φορά ένα κλιμακωτό σύστημα κυρώσεων που επικεντρώνεται όχι μόνο στην τιμωρία αλλά και στην αποτροπή της υποτροπής. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 εφαρμόζεται πλήρως το νέο πλαίσιο ορίων ταχύτητας, τα οποία διαμορφώνονται ανά τύπο οδού. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιος υποτροπιάσει ένας οδηγός πάρα πολλές φορές, κατάσχεται και το αυτοκίνητό του. Δηλαδή αν το πρόστιμο πηγαίνει βήμα-βήμα και οι κυρώσεις διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος της υπέρβασης. Αυτά λοιπόν. Στην κορυφή λοιπόν λέει της κλίμακας βρίσκεται η οδήγηση άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Η συμμετοχή σε παράνομους αγώνες δρόμου έχει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής τα ποσά εκτοξεύονται στα 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 2 χρόνια, ενώ στη δεύτερη υποτροπή ο οδηγός αντιμετωπίζει πρόστιμο 8.000 ευρώ και στέρηση διπλώματος για 4 ολόκληρα χρόνια.
0: Πιάσα από το χέρι που βρήκαμε περιττέρω ανοιχτό.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε σχεδόν 5 λεπτά πριν τις 2. Φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 το πρωί. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυρθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας!

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Call Gary into my office, there is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: Πρίσμα 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
7: Είσαι ηλίθια!
8: Ρε, έχεις δημοσίσει!
6: Άσε μαζένου πα!
7: Πώς είσαι έτσι, ρε!
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Running Way. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ρίσμα 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανή.

Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σας μύρω από θα μπόσε στον ήλιο. Από θα μπόσε στον ήλιο, ούσε τσι.

στο φτύνι μου και κάψε.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολύ αναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
7: Άσε μαζέ, νουπά.
8: Πώς είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

0: Charisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατί

Και θα κάνω ό,τι πεις. Δώσ' μου την αγάπη σου μόνο. Δώσ' μου αυτό που

ήρθε σωστός από ταξίδι. 10 φορές το γύρο της γης έλειπες.

Από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

Καλησπέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Τουλάχιστον άλλα 70 να τα καταστήσουμε.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.